Orange 88,3.

Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Coupa Espresso en Colatio, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781. Orange 88,3. Καβάλα.

0: 5.
1: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, προφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
0: Orange 88,3. Καβάλα.

0: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, ροφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
1: Ρε, δεν είναι τίποτα η εξέταση του προστάτη. Το PSA, πώς το λένε. Πας, το κάνεις και ησυχάζεις το κεφάλι σου. Από το να έχεις τη φωνή στο μυαλό σου όλη την ώρα. Πω, πρέπει να πάω. Πω, πως έχω κάτι. Χίλιες φορές καλύτερα να κάνεις την εξέταση. Να πάει στην Ευχή.
2: Ρε, στην ηλικία μας, αυτά είναι αυτονόητα.
3: Δεν έχεις άδικο. Θα πάω. Εσύ έχεις πάει, ε.
1: Εγώ. Όχι.
4: Ξέρεις να τα λες. Μάθε και να τα ακούς. Οι προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο μας αφορούν όλους. Τεστ ΠΑΠ, μαστογραφία, κολονοσκόπηση, PSA και αξονική θώρακος. Ας κρατήσουμε τον καρκίνο όσο γίνεται μακριά από μας. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
5: Ανέβασε την ένταση και άκου. Orange 88,3.

0: Orange 88,3. Η μουσική στα πάνω της.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
3: Επιχειρήσεις που γράφουν ιστορία. Είναι θέμα επιγραφής. Επιγραφές Αλφα Βοιατζή. Γιατί θέλεις να φαίνεσαι. Επιγραφές Αλφα Βοιατζή. Υψηλής ποιότητας μεταλλικές, φωτεινές, αυτοκόλλητα σε αυτοκίνητα και παντός είδους επιγραφές. Με τη χρήση των πιο σύγχρονων μηχανημάτων. Με εμπειρία για αποτελέσματα που φαίνονται από μακριά. Επιγραφές Αλφα Βοιατζή. Στη Νέα Καρβάλη. Επιγραφής. Η καλύτερη.
4: Τι όμορφο αγόρι, αλλά πάντα άπλυτο, με βρώμικα ρούχα.
5: Μπορεί η μητέρα του να έχει προβλήματα.
4: Μερικές φορές έχει κάτι έντονες μελανιές.
5: Μπορεί να πέφτει συχνά, παιδί είναι.
4: Δεν είναι δική μου δουλειά να το φροντίσω.
5: Και πιανού είναι. Άσε, θα βρω τον πελά μου.
4: Και ποιος θα τον βοηθήσει, αν όχι εσύ? Αν βρίσκεστε κοντά σε παιδιά και υποψιάζεστε ότι ένα παιδί κακοποιείται ή παραμελείται, καλέστε στη γραμμή Ελίζα 104-54.
5: Μη μονολογείτε, μιλήστε σε
0: μένα. Orange 88,3.

0: Πόλη σε περιμένει στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, στην Κεντρική Οδό, στο Φανάρι. Delivery στο 2510-316-781.
1: Orange 88,3. Η παρέα σου κάθε στιγμή.

0: Καφάλα. Κούπα Εσπρέσο & Κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του Εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, προφήματα. Κούπα Εσπρέσο & Κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Orange 883.

0: Ανέβασε την ένταση και χόρεψε μαζί του. Orange 88,3. Καβάλα.
1: Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Στη νέα Καρβάλι Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.

0: είστε online. Ακούστε μας ζωντανά στο www.orange883.gr. Η ώρα είναι 7.
1: Έχεις επιχείρηση? Επικοινώνησε με το αγαπημένο σου ραδιόφωνο στο 2510-838-922 και ενημερώσου για τα οικονομικά μας διαφημιστικά πακέτα. Orange 88,3 και δώσε άλλον αέρα στην επιχείρησή σου.
2: Η ομορφιά εξελίσσεται. Londessa Golden Rose. Στόχος της, η ανάδειξη της πιο όμορφης εκδοχής του εαυτού σου. Μεγάλη ποικιλία ειδών μακιγιάζ, μανικιούρ, πετικιούρ, εξοπλισμών και αξεσουάρ κομμωτηρίων, κέντρων αισθητικής και σπα σε ασυναγώνιστες τιμές. Londessa Golden Rose. Η ιδανικότερη επιλογή για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε στην Ηλέως 3 και Ομονίας 73 στην Καβάλα. Londessa Golden Rose. Ομορφιά που εξελίσσεται μαζί μας.
3: Μας εμπιστεύεστε εδώ και χρόνια στη Σχολή Οδηγών Κυριακού. Ήρθε η ώρα να μας εμπιστευτείτε και στο νέο μας ξεκίνημα.
4: Ασφαλιστικό Γραφείο Κυριακού. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες φερέγγιες εταιρείες που σας εξασφαλίζουν μέγιστη οικονομία και ευελιξία.
3: Μπορούμε και σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες λύσεις σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε πελάτη, εξασφαλίζοντας τα μεγαλύτερα δυνατά ωφέλη συνδυασμένα με τις καλύτερες τιμές.
4: Παρέχουμε τα καλύτερα ασφαλιστικά πακέτα για το αυτοκίνητο, την κατοικία, την επιχείρηση και εσάς σε ελκυστικές τιμές.
3: Ασφαλιστικό Γραφείο Κυριακού. Αριστοτέλους 6, Καβάλα, περιοχή Άι Γιώργη, έναντι κλειστού πάρκινγκ δημοτικής αγοράς, στον ίδιο χώρο με τη Σχολή Οδηγών Κυριακού και υποκατάστημα στη Νέα Πέραμο. Τηλέφωνο 2510-227-686.
4: Στόχος μας, να είστε ασφαλείς.
5: Το αυτοκίνητό σου δεν χρειάζεται αλλαγή. Χρειάζεται Chilico Cars.
6: Στις κρινίδες Καβάλας, η φροντίδα του οχήματός σου αποκτά άλλη αξία.
5: Υπηρεσίες πλυντηρίου. Από απλό εσωτερικό και εξωτερικό πλύσιμο, μέχρι βιολογικό καθαρισμό, αποβακτηρίωση, γυάλισμα φαναριών, αλυφές επαναφοράς χρώματος και κερί προστασίας.
6: Εμπορία αυτοκινήτων. Ψάχνεις το επόμενο όχημά σου? Επίλεξε μέσα από ελεγμένα αυτοκίνητα με δυνατότητα ανταλλαγής, αγοράς ή μεσολάβησης.
5: Αξεσουάρ. Βρες τα κορυφαία προϊόντα περιποίησης για το αυτοκίνητό σου.
6: Με έμπειρο προσωπικό, επαγγελματικό εξοπλισμό και εγγύηση ποιότητας.
5: Chilico Cars. Θα μας βρεις στις κρινίδες Καβάλας, στο Φανάρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-6370-40.
6: Chilico Cars. Δώστε αξία στο αυτοκίνητό σας.
0: Orange 88,3. Καβάλα.

0: τη δουλειά, κλείνεις τα μάτια, δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μια εμπειρία. Κούπα Εσπρέσο & Κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του Εσπρέσο. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί.
1: Orange 88,3. Το χρώμα της ζωής σου.

0: Orange 88,3. Η παρέα σου κάθε στιγμή.
1: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, ροφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
2: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
3: Το στυλ δεν είναι μια αφηρημένη έννοια. Είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Έλα στη Μάνδρα Σοπηλίδης για να το βρεις. Επώνυμα δομικά υλικά και θερμομονωτικά για αντοχή και προστασία και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε χρώματα για να δώσεις στο χώρο σου ξεχωριστό design. Σοπηλίδης. Με την υπογραφή των μεγαλύτερων εταιριών στο χώρο της οικοδομής που εξασφαλίζουν εγγυημένα αποτελέσματα σε κάθε εργασία για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Δομικά υλικά, χρώματα, εργαλεία, σιδηρικά, υδραυλικά. Σοπηλίδης. Στο Περιγιάλι 88, Άγιος Τρίφωνας Καβάλας. Τηλέφωνο 2511-104-259. Σοπηλίδης. Είναι θέμα ποιότητας και στυλ. Το σκέφτεσαι.
4: Από το πρωί μέχρι το άλλο πρωί, η παρέα σου κάθε στιγμή. Orange 88,3.
0: Orange 88,3. Καβάλα.

0: Ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.
1: Orange 88,3. Καβάλα.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον.
1: Κράτα γερά μέσα σου τα ζώπηρα της πίστεως που παρέλαβες από τους γονείς σου. Η Ελλάδα είναι η χώρα των μεγάλων αγώνων για την κατήσχηση των μεγάλων ιδανικών.

0: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
1: Θέλεις ποιότητα και χαμηλές τιμές σε σχολικά είδη. Βιβλιοχαρτοπολείο Χαρτόπολης. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά είδη, χαρτικά, είδη γραφείου, δώρα και τσάντες. Βιβλιοχαρτοπολείο Χαρτόπολης. Και για βιβλία ελληνόγλωσσα, ξενόγλωσσα, φροντιστηριακά και παιδικά. Ακόμα φωτοτυπίες και ψηφιακές εκτυπώσεις. Βιβλιοχαρτοπολείο Χαρτόπολης. Βενιζέλου 8, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-2299-59.
2: Χαρτόπολης. Από τις 11 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, 15% έκπτωση σε όλα τα σχολικά και χαρτικά και 10% έκπτωση στα ξενόγλωσσα και βοηθήματα.

0: μάρκετ Γουντζίδης. Ψωνίζεις, κερδίζεις.
1: Επιχειρήσεις που γράφουν ιστορία. Είναι θέμα επιγραφής. Επιγραφές Αλφα Βοιατζή. Γιατί θέλεις να φαίνεσαι. Επιγραφές Αλφα Βοιατζή. Υψηλής ποιότητας μεταλλικές, φωτεινές, αυτοκόλλητα σε αυτοκίνητα και παντός είδους επιγραφές. Με τη χρήση των πιο σύγχρονων μηχανημάτων. Με εμπειρία για αποτελέσματα που φαίνονται από μακριά. Επιγραφές Αλφα Βοιατζή. Στη Νέα Καρβάλη. Επιγραφής. Η καλύτερη.
2: Έχεις επιχείρηση? Επικοινώνησε με το αγαπημένο σου ραδιόφωνο στο 2510-838-922 και ενημερώσου για τα οικονομικά μας διαφημιστικά πακέτα. Orange 88,3 και δώσε άλλον αέρα στην επιχείρησή σου.
3: Mercedes S-Class, Dom Perignon 1995, Louis Vuitton, Kipal.
4: Αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί δεν κυκλοφορούν Εβραίοι στη χώρα μας?
5: Τα δεδομένα άλλαξαν, οι ευκαιρίες όχι. Οι σκισμένες συσκευασίες, τα προϊόντα βιτρίνας, οι ελαφρώς γρατζουνισμένες συσκευές γίνονται ευκαιρίες για εκπτώσεις έως 60% που θα βρείτε μόνο στο Νοικοκυρά Outlet.
6: Κορυφαία μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών με γερμανικές προδιαγραφές και εγγύηση κατασκευαστή γίνονται πραγματικές ευκαιρίες.
5: Και δεν σταματάμε εδώ. Άμεση παράδοση, σέρβις, ανταλλακτικά και φυσικά εγγύηση.
6: Τελικά, είναι πολλοί οι λόγοι που προτιμώ τον Νοικοκυρά Outlet.
5: Τέταρτο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521

0: 101 107 113.
1: Ηλεκτρικές συσκευές Νοικοκυρά Outlet. Outlet με άμεσο κέρδος.
0: Νοικοκυρά Outlet. Τώρα και νέο κατάστημα στην Καβάλα, Ερυθρού Σταυρού 34. Τηλέφωνο 2510 838 505.
2: Orange 88,3. Μουσική που τα σπάει.
1: Orange 88,3.

0: Καλημέρα, κύριε Ντίνο.
1: 1953. Ένα μικρό ζαχαροπλαστείο ανοίγει στη Δράμα. Ο κόσμος το γνωρίζει και το εμπιστεύεται.
2: Από τότε μέχρι σήμερα, μετρώντας πάνω από 70 χρόνια γλυκιάς παρουσίας, η τρίτη γενιά συνεχίζει να εξελίσσει, να καινοτομεί και να δημιουργεί γεύσεις υψηλής, μοντέρνας ζαχαροπλαστικής με γαλλικές νότες.
1: Τι είναι αυτό όμως που μας κάνει μοναδικούς? Δεν είναι μόνο η εξαιρετική ποιότητα, ούτε οι άνθρωποι μας που εξυπηρετούν πάντα με χαμόγελο. Δεν είναι ούτε η διαρκής αναζήτηση σε νέα μονοπάτια γεύσης. Είναι όλα αυτά μαζί που μας κάνουν να γεμίζουμε με απόλαυση την κάθε σας στιγμή.
2: Γιατί για εμάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς που χρόνια τώρα μας επιλέγετε και μας εμπιστεύεστε. Ζαχαροπλαστεία Ντίνος.
1: Καβάλα, Δράμα, Κομωτινή. Ζαχαροπλαστεία Ντίνος. Εξελίσσουμε την ζαχαροπλαστική.
3: Orange 88,3. Παίζει δυνατά. Παίζει για σένα.

0: 88,3. Καβάλα. Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, προφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
1: Το αυτοκίνητό σου δεν χρειάζεται αλλαγή. Χρειάζεται Chilico Cars.
2: Στις κρινίδες Καβάλας, η φροντίδα του οχήματός σου αποκτά άλλη αξία.
1: Υπηρεσίες πλυντηρίου. Από απλό εσωτερικό και εξωτερικό πλύσιμο μέχρι βιολογικό καθαρισμό, αποβακτηρίωση, γυάλισμα φαναριών, αλυφές επαναφοράς χρώματος και κερί προστασίας.
2: Εμπορία αυτοκινήτων. Ψάχνεις το επόμενο οχήμα σου. Επίλεξε μέσα από ελεγμένα αυτοκίνητα με δυνατότητα ανταλλαγής, αγοράς ή μεσολάβησης.
1: Αξεσουάρ. Βρες τα κορυφή. Φέα προϊόντα περιποίησης για το αυτοκίνητό σου.
2: Με έμπειρο προσωπικό, επαγγελματικό εξοπλισμό και εγγύηση ποιότητας.
1: Chilico Cars. Θα μας βρεις στις κρινίδες Καβάλας, στο Φανάρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-6370-40.
2: Chilico Cars. Δώστε αξία στο αυτοκίνητό σας.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Δώσαμε ραντεβού στο Απλά Coffee and Market Land. Κοιτάξαμε τη λίστα και αρχίσαμε τα ψώνια. Σαμπουάν, απορρυπαντικά, λαχανικά, φρούτα, γαλακτοκομικά. Πολλές επιλογές, χαμηλές τιμές. Και μετά τα ψώνια, πήραμε και ένα καφεδάκι για το δρόμο. Απλά Coffee and Market Land. Δημοκρίτου 25, Αγία Παρασκευή, Καβάλα. Τα πάντα και στην πόρτα σου, έτσι απλά. Με ένα τηλεφώνημα στο 2510-244-907.
6: Η ομορφιά εξελίσσεται. Londessa Golden Rose. Στόχος της, η ανάδειξη της πιο όμορφης εκδοχής του εαυτού σου. Μεγάλη ποικιλία ειδών μακιγιάζ, μανικιούρ πετικιούρ, εξοπλισμών και αξεσουάρ κομμωτηρίων, κέντρων αισθητικής και σπα σε ασυναγώνιστες τιμές. Londessa Golden Rose. Η ιδανικότερη επιλογή για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε στην Ηλέως 3 και Ομονίας 73 στην Καβάλα. Londessa Golden Rose. Ομορφιά που εξελίσσεται μαζί μας.
7: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα στυλ για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες στυλ με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες στυλ που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο και αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
8: Δύναμη και αξιοπιστία στυλ. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Καβάλας, Μιχαηλίδης Μιχαήλ. Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-247-678 και online στο michaelidis.gr και στο κέντρο της Καβάλας Φιλικής Εταιρείας 7.
9: Για κάθε επιχειρηματία που θέλει να πάει την επιχείρησή του ένα βήμα μπροστά, Ραφαήλ Δαούτσαλης. Επαγγελματικός εξοπλισμός υψηλών ταχυτήτων. Μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, επισκευή για επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος. Τεχνολογία, εξειδίκευση και μεγάλη γάμα προϊόντων σε βιτρίνες ψυχόμενες, θερμενόμενες, ψυγεία, πλυντήρια, φούρνους, ερμάρια, μικροεξοπλισμό και πολλά ακόμη. Καλύπτουμε πλήρως τις ανάγκες σας με κατασκευές bar station, coffee station, ανοξίδωτον inox στα μέτρα που επιθυμείτε. Ραφαήλ Δαούτσαλης. Μαζί σας, πάντα ένα βήμα μπροστά. Με δύο καταστήματα στην Καβάλα. Έκθεση Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού 116 στα Σφαγεία. Δεύτερο κατάστημα Βαβιέρου 1 και Σαπέων. Ιστοσελίδα www.daoutsalis.gr. Τηλέφωνο 2511 810 212.
2: Κέντρο Ξένων Γλωσσών I Love English. Υψηλά ποσοστά επιτυχία σε εξετάσεις. Γρήγορη απόκτηση πτυχίου. Ολιγομελή τμήματα. Ενημέρωση για την πρόοδο των μαθητών. Τακτικά τεστ αξιολόγησης μαθητών. Δωρεάν ενισχυτικά μαθήματα πριν τις εξετάσεις. Προετοιμασία για το ειδικό μάθημα των Πανελληνίων. Προετοιμασία φοιτητών για μεταπτυχιακές σπουδές σε ξένα πανεπιστήμια. Και επειδή ποτέ δεν είναι αργά για μάθηση, ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων όλων των επιπέδων. Έμπειροι καθηγητές, απόφοιτοι της αγγλικής φιλολογίας, χρησιμοποιούν σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας με διαδραστικούς πίνακες. Δωρεάν η τάξη Pre-Junior. Οι εγγραφές άρχισαν. Καθημερινά 9 με 12.30 το πρωί και 6 με 8.30 το απόγευμα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών I Love English. Διεύθυνση σπουδών Θόμη Γαβριλίδου. Σερδάρογλου 17, απέναντι από το σχολείο Ποταμουδίων. Τηλέφωνο 2510-220-322. 30 χρόνια εμπειρία, 30 χρόνια επιτυχία.
3: Είσαι down.
2: Γίνε up. Με τον Orange 88,3.
10: Orange 88,3.

0: το πρωί μέχρι το άλλο πρωί, η παρέα σου κάθε στιγμή. Orange 88,3.
1: Η ώρα είναι 9. Έχει τα καλύτερα ψητά και σούβλες. Είναι το πρώτο και το καλύτερο.
2: Ταβέρνα το πρώτο κατσίκι.
1: Με ζουμερά ψητά της ώρας, λαχταριστό κατσικάκι στη γάστρα, κότσι, κοτόπουλο κρασάτο και πολλές ακόμη νόστιμες προτάσεις σε μαγειρευτά.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο μπαίνει στη σούβλα κατσικάκι και άλλες κρεατονοστιμιές.
1: Πρώτο και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Το πρώτο κατσίκι.
2: Στο Περιγιάλι, απέναντι από το Εθνικό Στάδιο.
1: Πρώτο σε όλα του.
3: Χρόνια πολλά! Να τα 1065 ρίσεις!
4: Α, για σένα λέγαμε τώρα! 1065 χρόνια θα ζήσεις!
3: Αχ, είχα πολλές δουλειές σήμερα! 1065 κομμάτια έγινα!
4: Παιδιά, βάλτε ζώνη! Σας το έχω πει 1065 φορές!
5: Τώρα σπάς το φράγμα των χιλίων. Γιατί ήρθε το MGHS Super Plug-in Hybrid που σου δίνει έως 1065 χιλιόμετρα συνδυαστική αυτονομία με μία μόνο φόρτιση. Με πανίσχυρους κινητήρες, αυτόματο κυβότιο, μηδενικό εταιρικό φόρο χρήσης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Από 36.700 ευρώ με 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Ανακάλυψε το MGHS Super Plug-in Hybrid στο επίσημο δίκτυο MG. MG. Always get more.

0: τραγανή, μυρωδάτη καρπή που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
1: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση χοντρική λιανική.
0: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
2: Σου λέω, το άλλο βενζινάδικο έχει καλύτερη τιμή. Γιατί δεν πάμε εκεί?
3: Ναι, αλλά το φθηνό δεν σημαίνει πάντα και αξιόπιστο. Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
4: Εσείς, ακόμα ψάχνετε την αντλία με την καλύτερη τιμή? Μην ανησυχείτε. Στις Αμέρκας ΑΕ την έχουμε ήδη βρει για εσάς. Από το 1977, με 10 σημεία πώληση σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά.
5: Ό,τι σου αρέσει, παίζει εδώ. Orange 88,3. Καβάλα 88,3. Orange.

0: Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
1: Καλημέρα κύριε Ντίνο.
2: 1953. Ένα μικρό ζαχαροπλαστείο ανοίγει στη Δράμα. Ο κόσμος το γνωρίζει και το εμπιστεύεται.
3: Από τότε μέχρι σήμερα, μετρώντας πάνω από 70 χρόνια γλυκιάς παρουσίας, η τρίτη γενιά συνεχίζει να εξελίσσει, να καινοτομεί και να δημιουργεί γεύσεις υψηλής, μοντέρνα ζαχαροπλαστικής με γαλλικές νοτές.
2: Τι είναι αυτό όμως που μας κάνει μοναδικούς? Δεν είναι μόνο η εξαιρετική ποιότητα, ούτε οι άνθρωποι μας που εξυπηρετούν πάντα με χαμόγελο. Δεν είναι ούτε η διαρκής αναζήτηση σε νέα μονοπάτια γεύσης. Είναι όλα αυτά μαζί που μας κάνουν να γεμίζουμε με απόλαυση την κάθε σας στιγμή.
3: Γιατί για εμάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς που χρόνια τώρα μας επιλέγετε και μας εμπιστεύεστε. Ζαχαροπλαστία Ντίνος.
2: Καβάλα, Δράμα, Κομωτινή. Ζαχαροπλαστία Ντίνος. Εξελίσσουμε την ζαχαροπλαστική.
4: Ό,τι σου αρέσει, παίζει εδώ. Orange 88,3. Καβάλα.

0: κεφάλα.
1: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
0: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την ENFOS.
2: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η ENFOS έχει τη λύση.
0: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
2: Απλά ρωτήστε την ENFOS για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
1: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο, και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
0: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την ENFOS.
2: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 ENFOS.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
0: Mercedes S-Class, Dom Perignon 1995, Louis Vuitton, Kipal.
3: Αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί δεν κυκλοφορούν ευρέως στη χώρα μας?
0: Τα δεδομένα άλλαξαν, οι ευκαιρίες όχι. Οι σκισμένες συσκευασίες, τα προϊόντα βιτρίνας, οι ελαφρώς γρατζουνισμένες συσκευές γίνονται ευκαιρίες για εκπτώσεις έως 60% που θα βρείτε μόνο στο νοικοκυρά outlet.
3: Κορυφαία μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών με γερμανικές προδιαγραφές και εγγύηση κατασκευαστή γίνονται πραγματικές ευκαιρίες.
0: Και δεν σταματάμε εδώ. Άμεση παράδοση, σέρβις, ανταλλακτικά και φυσικά εγγύηση.
3: Τελικά, είναι πολλοί οι λόγοι που προτιμώ τον νοικοκυρά outlet.
0: 4ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521 107 113.
3: Ηλεκτρικές συσκευές νοικοκυρά outlet. Outlet με άμεσο κέρδος.
0: Νοικοκυρά outlet. Τώρα και νέο κατάστημα στην Καβάλα, Ερυθρού Σταυρού 34. Τηλέφωνο 2510 838 505.
2: Λίγο η μαγεία της θάλασσας, λίγο η άβρα του καλοκαιριού και πολύ η τέχνη της απλότητας της γεύσης. Αχινός Mediterranean Tavern. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον που σου ανοίγει την όρεξη, σας σερβίρουμε τις πιο εκλεκτές μεσογειακές παραδοσιακές μας γεύσεις, απλά και νόστιμα. Αχινός Mediterranean Tavern. Εθνικής Αντιστάσεως 2, Παραλία Καβάλας. Τηλέφωνο κρατήσεων 694 017 30 03. Μια εμπειρία γευστικών απολαύσεων που πρέπει να τη ζήσεις.
4: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510 316 781.
5: Έχεις επιχείρηση? Επικοινώνησε με το αγαπημένο σου ραδιόφωνο στο 2510 838 922 και ενημερώσου για τα οικονομικά μας διαφημιστικά πακέτα. Orange 88,3 και δώσε άλλον αέρα στην επιχείρησή σου.
6: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
7: Ατάκες του τύπου «Πού πας ρε φίλε, Φλας δεν έχει το αυτοκίνητο, νύχτα το πήρες το δίπλωμα». Ακούς συχνά στο δρόμο, όχι όμως από δικούς μας οδηγούς και όχι για δικούς μας οδηγούς. Σχολείο Οδηγών Κυριακού Αθανάσιος. Μαθήματα οδήγησης με επαγγελματισμό. Διπλώματα αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, αλλά και επαγγελματικά διπλώματα σε ανταγωνιστικές τιμές. Σχολείο Οδηγών Κυριακού Αθανάσιος. Αναλαμβάνουμε και ανανεώσεις διπλωμάτων, μεταβιβάσεις αυτοκινήτων και κάθε είδους αυτοκινητιστική διεκπαιρέωση. Σχολείο Οδηγών Κυριακού Αθανάσιος. Ο σωστός δάσκαλος με τους καλύτερους μαθητές. Αριστοτέλους 6 Καβάλα, περιοχή Αγιώργη, έναντι κλειστού πάρκινγκ δημοτικής αγοράς. Τηλέφωνο 2510 227 686.
2: Σχολείο Οδηγών Κυριακού Αθανάσιος. Τώρα θα μας βρείτε και στο υποκατάστημά μας στη Νέα Πέραμο, 28 Οκτωβρίου 31.
8: Ένας κόσμος γεμάτος ιδέες και γνώση για μαθητές και επαγγελματίες ανοίγεται στον Κύβο για τη νέα χρονιά. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Ανακαλύψτε ένα πλήθος επιλογών σε τσάντες και σχολικά, ξενόγλωσσα, φροντιστηριακά, αλλά και λογοτεχνικά βιβλία για τους λάτρεις του βιβλίου, τους μαθητές και τους επαγγελματίες. Φωτοαντίγραφα, μελάνια, είδη σχεδίου και είδη οργάνωσης γραφείου. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Βενιζέλου 41, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510 22 57 43.
9: Το αυτοκίνητό σου δεν χρειάζεται αλλαγή. Χρειάζεται Τσίλικο Cars.
10: Στις κρινίδες Καβάλας, η φροντίδα του οχήματός σου αποκτά άλλη αξία.
9: Υπηρεσίες πλυντηρίου. Από απλό εσωτερικό και εξωτερικό πλύσιμο μέχρι βιολογικό καθαρισμό, αποβακτηρίωση, γυάλισμα φαναριών, αλυφές επαναφοράς χρώματος και κερί προστασίας.
10: Εμπορία αυτοκινήτων. Ψάχνεις το επόμενο όχημά σου? Επίλεξε μέσα από ελεγμένα αυτοκίνητα με δυνατότητα ανταλλαγής, αγοράς ή μεσολάβησης.
9: Αξεσουάρ. Βρες τα κορυφαία προϊόντα περιποίησης για το αυτοκίνητό σου.
10: Με έμπειρο προσωπικό, επαγγελματικό εξοπλισμό και εγγύηση ποιότητας.
9: Τσίλικο Cars. Θα μας βρεις στις κρινίδες Καβάλας στο Φανάρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-6370-40.
10: Τσίλικο Cars. Δώστε αξία στο αυτοκίνητό σας.
11: Το στυλ δεν είναι μια αφηρημένη έννοια. Είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Έλα στη Μάνδρα Σοπηλίδης για να το βρεις. Επώνυμα δομικά υλικά και θερμομονωτικά για αντοχή και προστασία και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε χρώματα για να δώσεις στο χώρο σου ξεχωριστό design. Σοπηλίδης. Με την υπογραφή των μεγαλύτερων εταιριών στο χώρο της οικοδομής που εξασφαλίζουν εγγυημένα αποτελέσματα σε κάθε εργασία για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Δομικά υλικά, χρώματα, εργαλεία, σιδηρικά, υδραυλικά. Σοπηλίδης. Στο Περιγιάλι 88, Άγιος Τρίφωνας Καβάλας. Τηλέφωνο 2511-104-259. Σοπηλίδης. Είναι θέμα ποιότητας και στυλ. Το σκέφτεσαι.
12: Orange 88,3. Παίζει δυνατά. Παίζει για σένα.

0: σκούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, προφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781.
1: Orange 88,3. Η παρέα σου κάθε στιγμή.

0: είστε online. Ακούστε μας ζωντανά στο www.orange883.gr. Η ώρα είναι 10.
1: Η ομορφιά εξελίσσεται. Londessa Golden Rose. Στόχος της, η ανάδειξη της πιο όμορφης εκδοχής του εαυτού σου.

0: Αλλακτικά και εξαρτήματα στυλ για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες στυλ με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες στυλ που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
1: Δύναμη και αξιοπιστία στυλ. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Καβάλας, Μιχαηλίδης Μιχαήλ. Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-247-678 και online στο michaelidis.gr και στο κέντρο της Καβάλας, Φιλικής Εταιρείας 7.

0: Σούπερ μάρκετ Γουντζίδης. Ψωνίζεις, κερδίζεις.
1: Βάλε το πορτοκαλί στη ζωή σου. Orange 88,3 Καβάλα. Το χρώμα της μουσικής σου.
0: Orange 88,3.

0: Καλημέρα, κύριε Ντίνο.
1: 1953. Ένα μικρό ζαχαροπλαστείο ανοίγει στη Δράμα. Ο κόσμος το γνωρίζει και το εμπιστεύεται.
2: Από τότε μέχρι σήμερα, μετρώντας πάνω από 70 χρόνια γλυκιάς παρουσίας, η τρίτη γενιά συνεχίζει να εξελίσσει, να καινοτομεί και να δημιουργεί γεύσεις υψηλής, μοντέρνα ζαχαροπλαστικής με γαλλικές νότες.
1: Τι είναι αυτό όμως που μας κάνει μοναδικούς? Δεν είναι μόνο η εξαιρετική ποιότητα, ούτε οι άνθρωποι μας που εξυπηρετούν πάντα με χαμόγελο. Δεν είναι ούτε η διαρκής αναζήτηση σε νέα μονοπάτια γεύσης. Είναι όλα αυτά μαζί που μας κάνουν να γεμίζουμε με απόλαυση την κάθε σας στιγμή.
2: Γιατί για εμάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς που χρόνια τώρα μας επιλέγετε και μας εμπιστεύεστε. Ζαχαροπλαστεία Ντίνος.
1: Καβάλα, Δράμα, Κομωτινή. Ζαχαροπλαστεία Ντίνος. Εξελίσσουμε την ζαχαροπλαστική.
3: 88,3 Orange.

0: από το πρωί μέχρι το άλλο πρωί, η παρέα σου κάθε στιγμή. Orange 88,3.
1: Citroën, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας. Οδηγώ τον έως σε 5 Aircross και τα καθίσματα μου κάνουν μασάζ. Σαν να είμαι σε γαλλικό σπα. Πείτε μου κάτι, ονειρεύομαι?
1: Όχι κύριε, δεν ονειρεύεστε. Απολαμβάνετε τα καθίσματα Advanced Comfort του νέου σας Citroën.
2: Α, ευχαριστώ.
3: Αχ, ο πέμπτος σήμερα. Νέο Citroën σε 5 Aircross. Το όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Διαθέσιμο σε εκδόσεις Hybrid, Plug-in Hybrid και αμιγώς ηλεκτρικό με αυτονομία έως 678 χιλιόμετρα. Αποκτήστε το σήμερα με το πρόγραμμα απόστηρησης Citroën.
4: Citroën Anco. 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα.
5: Σου λέω, το άλλο βενζινάδικο έχει καλύτερη τιμή. Γιατί δεν πάμε εκεί?
6: Ναι, αλλά το φθηνό δεν σημαίνει πάντα και αξιόπιστο. Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
7: Εσείς ακόμα ψάχνετε την Αντλία με την καλύτερη τιμή? Μην ανησυχείτε. Στις Αμέρκας ΑΕ την έχουμε ήδη βρει για εσάς. Από το 1977, με 10 σημεία πώληση σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά.
8: Ένας κόσμος γεμάτος ιδέες και γνώση για μαθητές και επαγγελματίες ανοίγεται στον Κύβο για τη νέα χρονιά. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Ανακαλύψτε ένα πλήθος επιλογών σε τσάντες και σχολικά, ξενόγλωσσα, φροντιστηριακά, αλλά και λογοτεχνικά βιβλία για τους λάτρεις του βιβλίου, τους μαθητές και τους επαγγελματίες. Φωτοαντίγραφα, μελάνια, είδη σχεδίου και είδη οργάνωσης γραφείου. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Βενιζέλου 41, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-2257-43.
9: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού και αφιστή και ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
10: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
9: Άμπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
11: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει όρεξη.
12: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
13: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση χοντρική λιανική.
12: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
14: Τα έμαθες τα νέα?
15: Ποια νέα?
14: Μεγάλη πρόοδο ο Θεόφιλος.
15: Πρόοδος Θεόφιλος? Μιλάς με γρίφους.
14: Πρόοδος Μάρκετ και κρεοπωλείο Θεόφιλος 2 σε 1.
15: Σοβαρά? Τέλεια!
14: Και το ακόμα καλύτερο, είναι ανοιχτά και τις Κυριακές.
15: Μιλάμε για πρόοδο Θεόφιλος, όχι αστεία.
14: Πρόοδος Μάρκετ, κρεοπωλείο Θεόφιλος.
16: Η ποιότητα που εμπιστεύεστε και επιλέγετε για τα καθημερινά σας ψώνια και τα άριστης ποιότητας κρέατα, όλα σε ένα σημείο για ευκολία, ποικιλία και εξυπηρέτηση.
14: Με απίστευτες εβδομαδιαίες προσφορές για να βρίσκετε πάντα όλα όσα θέλετε.
16: Πρόοδος Μάρκετ, κρεοπωλείο Θεόφιλος.
14: Κάθε μέρα, 7 το πρωί με 10 το βράδυ.
16: Delivery 2512-511-929.
14: Ανοιχτά και την Κυριακή.
16: 25 Μαρτίου 9 στον Άγιο Λουκά.
17: Το στυλ δεν είναι μια αφηρημένη έννοια. Είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Έλα στη Μάνδρα Σοπηλίδης για να το βρεις. Επώνυμα δομικά υλικά και θερμομονωτικά για αντοχή και προστασία και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε χρώματα για να δώσεις στο χώρο σου ξεχωριστό design. Σοπηλίδης. Με την υπογραφή των μεγαλύτερων εταιριών στο χώρο της οικοδομής που εξασφαλίσουν εγγυημένα αποτελέσματα σε κάθε εργασία για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Δομικά υλικά, χρώματα, εργαλεία, σιδηρικά, υδραυλικά. Σοπηλίδης. Στο Περιγιάλι 88, Άγιος Τρίφωνας Καβάλας. Τηλέφωνο 2511-104-259. Σοπηλίδης. Είναι θέμα ποιότητας και στυλ. Το σκέφτεσαι.
18: Orange 88,3. Η μουσική στα πάνω της.
19: Orange 88,3. Καβάλα.

0: Ακούστε τώρα τι περιστατικά κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Υπάρχουν κάτι τύποι που ξυπνάνε το πρωί και χωρίς να έχουν ρουφήξει ένα κόκο καφέ, χωρίς να έχουν μασαμπουκώσει μια τυροπιτούλα, βρε αδερφέ, είναι μες στην τρελή χαρά. Γιατί? Γιατί είναι τρελή! Κλειδαμαρώστε τους! Μην τους αφήνετε να κυκλοφορούν ελεύθεροι! Πού πας, ρε άνθρωπε, να πεις καλημέρα, χωρίς καφέ και κολατσιό? Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ρε παιδιά, μην ακούω τρέλες. Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου ή το φυσικό σου χυμούλι. Μπούκωσε για μια ωραία σαντουιτσάρα και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ. Άκου το παλιό!
1: Orange 88,3 Καβάλα.

0: Των κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
1: Δύναμη και αξιοπιστία στυλ. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Καβάλας, Μιχαηλίδης Μιχαήλ. Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-247-678 και online στο michaelidis.gr και στο κέντρο της Καβάλας Φιλικής Εταιρείας 7.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Επιχειρήσεις που γράφουν ιστορία. Είναι θέμα επιγραφής. Επιγραφές Αλφα Βοιατζή. Γιατί θέλεις να φαίνεσαι. Επιγραφές Αλφα Βοιατζή. Υψηλής ποιότητας μεταλλικές, φωτεινές, αυτοκόλλητα σε αυτοκίνητα και παντός είδους επιγραφές. Με τη χρήση των πιο σύγχρονων μηχανημάτων. Με εμπειρία για αποτελέσματα που φαίνονται από μακριά. Επιγραφές Αλφα Βοιατζή. Στη Νέα Καρβάλη. Επιγραφής. Η καλύτερη.
5: Είτε έχει κωμωδία, είτε αρχαίο δράμα, είτε είναι μεγάλος θείασος, είτε μικρός, είτε έχει παράσταση, είτε δεν έχει, η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ Προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ Προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510-516-090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
6: Το αυτοκίνητό σου δεν χρειάζεται αλλαγή. Χρειάζεται Τσίλικο Cars.
7: Στις κρινίδες Καβάλας, η φροντίδα του οχήματός σου αποκτά άλλη αξία.
6: Υπηρεσίες πλυντηρίου. Από απλό εσωτερικό και εξωτερικό πλύσιμο μέχρι βιολογικό καθαρισμό, αποβακτηρίωση, γυάλισμα φαναριών, αλυφές επαναφοράς χρώματος και κερί προστασίας.
7: Εμπορία αυτοκινήτων. Ψάχνεις το επόμενο οχήμα σου. Επίλεξε μέσα από ελεγμένα αυτοκίνητα με δυνατότητα ανταλλαγής, αγοράς ή μεσολάβησης.
6: Αξεσουάρ. Βρες τα κορυφαία προϊόντα περιποίησης για το αυτοκίνητό σου.
7: Με έμπειρο προσωπικό, επαγγελματικό εξοπλισμό και εγγύηση ποιότητας.
6: Τσίλικο Cars. Θα μας βρεις στις κρινίδες Καβάλας στο Φανάρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-6370-40.
7: Τσίλικο Cars. Δώστε αξία στο αυτοκίνητό σας.
8: Κέντρο Ξένων Γλωσσών I Love English. Υψηλά ποσοστά επιτυχία σε εξετάσεις. Γρήγορη απόκτηση πτυχίου. Ολιγομελή τμήματα. Ενημέρωση για την πρόοδο των μαθητών. Τακτικά τεστ αξιολόγησης μαθητών. Δωρεάν ενισχυτικά μαθήματα πριν τις εξετάσεις. Προετοιμασία για το ειδικό μάθημα των Πανελληνίων. Προετοιμασία φοιτητών για μεταπτυχιακές σπουδές σε ξένα πανεπιστήμια. Και επειδή ποτέ δεν είναι αργά για μάθηση, ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων όλων των επιπέδων. Έμπειροι καθηγητές, απόφοιτοι της αγγλικής φιλολογίας, χρησιμοποιούν σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας με διαδραστικούς πίνακες. Δωρεάν η τάξη Pre-Junior. Οι εγγραφές άρχισαν. Καθημερινά 9 με 12.30 το πρωί και 6 με 8.30 το απόγευμα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών I Love English. Διεύθυνση σπουδών Θόμη Γαβριλίδου. Σερδάρογλου 17, απέναντι από το σχολείο Ποταμουδίων. Τηλέφωνο 2510-220-322. 30 χρόνια εμπειρία, 30 χρόνια επιτυχία.
9: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
4: Έχεις επιχείρηση? Επικοινώνησε με το αγαπημένο σου ραδιόφωνο στο 2510-838-922 και ενημερώσου για τα οικονομικά μας διαφημιστικά πακέτα. Orange 88,3 και δώσε άλλον αέρα στην επιχείρησή σου.
10: Είστε online.

0: Καλημέρα κύριε Ντίνο.
1: 1953. Ένα μικρό ζαχαροπλαστείο ανοίγει στη Δράμα. Ο κόσμος το γνωρίζει και το εμπιστεύεται.
2: Από τότε μέχρι σήμερα, μετρώντας πάνω από 70 χρόνια γλυκιάς παρουσίας, η τρίτη γενιά συνεχίζει να εξελίσσει, να καινοτομεί και να δημιουργεί γεύσεις υψηλής, μοντέρνα ζαχαροπλαστικής με γαλλικές νότες.
1: Τι είναι αυτό όμως που μας κάνει μοναδικούς? Δεν είναι μόνο η εξαιρετική ποιότητα, ούτε οι άνθρωποι μας που εξυπηρετούν πάντα με χαμόγελο. Δεν είναι ούτε η διαρκής αναζήτηση σε νέα μονοπάτια γεύσης. Είναι όλα αυτά μαζί που μας κάνουν να γεμίζουμε με απόλαυση την κάθε σας στιγμή.
2: Γιατί για εμάς προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς που χρόνια τώρα μας επιλέγετε και μας εμπιστεύεστε. Ζαχαροπλαστεία Ντίνος.
1: Καβάλα, Δράμα, Κομωτινή. Ζαχαροπλαστεία Ντίνος. Εξελίσσουμε την ζαχαροπλαστική.
3: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μια εμπειρία. Κούπα Espresso & Colatio. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του Espresso. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί.
4: Orange 883.

0: Orange 88,3. Η παρέα σου κάθε στιγμή.
1: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Coupa Espresso en Colatio, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
2: Η ομορφιά εξελίσσεται. Londessa Golden Rose. Στόχος της, η ανάδειξη της πιο όμορφης εκδοχής του εαυτού σου. Μεγάλη ποικιλία ειδών μακιγιάζ, μανικιούρ πετικιούρ, εξοπλισμών και αξεσουάρ κομμωτηρίων, κέντρων αισθητικής και σπα σε ασυναγώνιστες τιμές. Londessa Golden Rose. Η ιδανικότερη επιλογή για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε στην Ηλέως 3 και Ομονίας 73 στην Καβάλα. Londessa Golden Rose. Ομορφιά που εξελίσσεται μαζί μας.
3: Θέλεις ποιότητα και χαμηλές τιμές σε σχολικά είδη? Βιβλιοχαρτοπολείο Χαρτόπολης. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά είδη, χαρτικά, είδη γραφείου, δώρα και τσάντες. Βιβλιοχαρτοπολείο Χαρτόπολης. Και για βιβλία ελληνόγλωσσα, ξενόγλωσσα, φροντιστηριακά και παιδικά. Ακόμα φωτοτυπίες και ψηφιακές εκτυπώσεις. Βιβλιοχαρτοπολείο Χαρτόπολης. Βενιζέλου 8, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-2299-59.
4: Χαρτόπολης. Από τις 11 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, 15% έκπτωση σε όλα τα σχολικά και χαρτικά και 10% έκπτωση στα ξενόγλωσσα και βοηθήματα.
5: Ζουμερή, πλούσια, νόστιμη.
6: Φίνα και με φρέσκα εκλεκτά υλικά.
7: Εσύ πώς φαντάζεσαι την πίτσα σου? Pizza Humble. Η πίτσα όπως ακριβώς τη θέλεις. Στον Αμυγδαλεώνα.
8: Πίτσα Χάμπο. Αλλά και μακαρονάδες, κρέπες, μπέργκερς, κλαμπ σάντουιτς, σαλάτες. Ανοιχτά καθημερινά από τις 6 το απόγευμα. Δείτε το μενού και τις προσφορές μας στο www.pizzahumbo.gr. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε και στο 2510-392-456.
7: Πίτσα Χάμπο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Αληθινή απόλαυση.
9: Mercedes S-Class. Dom Perignon 1995. Louis Vuitton Kipal.
10: Αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί δεν κυκλοφορούν Εβραίοι στη χώρα μας?
9: Τα δεδομένα άλλαξαν, οι ευκαιρίες όχι. Οι σκισμένες συσκευασίες, τα προϊόντα βιτρίνας, οι ελαφρώς γρατζουνισμένες συσκευές γίνονται ευκαιρίες για εκπτώσεις έως 60% που θα βρείτε μόνο στο νοικοκυρά outlet.
10: Κορυφαία μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών με γερμανικές προδιαγραφές και εγγύηση κατασκευαστή γίνονται πραγματικές ευκαιρίες.
9: Και δεν σταματάμε εδώ. Άμεση παράδοση, σέρβις, ανταλλακτικά και φυσικά εγγύηση.
10: Τελικά, είναι πολλοί οι λόγοι που προτιμώ τον νοικοκυρά outlet.
9: 4ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521-107-113.
10: Ηλεκτρικές συσκευές νοικοκυρά outlet. Outlet με άμεσο κέρδος.
9: Νοικοκυρά outlet. Τώρα και νέο κατάστημα στην Καβάλα, Ερυθρού Σταυρού 34. Τηλέφωνο 2510-838-505.
11: Orange 88,3. Μιλάμε για μεγάλο κόλλημα. Orange 88,3. Μεγάλο κόλλημα.

Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Coupa Espresso en Colatio, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781. 88,3 Orange.

0: Plus 88,3. Καβάλα.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Ένας κόσμος γεμάτος ιδέες και γνώση για μαθητές και επαγγελματίες ανοίγεται στον Κύβο για τη νέα χρονιά. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Ανακαλύψτε ένα πλήθος επιλογών σε τσάντες και σχολικά, ξενόγλωσσα, φροντιστηριακά, αλλά και λογοτεχνικά βιβλία για τους λάτρεις του βιβλίου, τους μαθητές και τους επαγγελματίες. Φωτοαντίγραφα, μελάνια, είδη σχεδίου και είδη οργάνωσης γραφείου. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Βενιζέλου 41, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-22-5743.
0: Μας εμπιστεύεστε εδώ και χρόνια στη Σχολή Οδηγών Κυριακού. Ήρθε η ώρα να μας εμπιστευτείτε και στο νέο μας ξεκίνημα.
3: Ασφαλιστικό Γραφείο Κυριακού. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες φερέγγιες εταιρείες που σας εξασφαλίζουν μέγιστη οικονομία και ευελιξία.
0: Μπορούμε και σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες λύσεις σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε πελάτη, εξασφαλίζοντας τα μεγαλύτερα δυνατά ωφέλη συνδυασμένα με τις καλύτερες τιμές.
3: Παρέχουμε τα καλύτερα ασφαλιστικά πακέτα για το αυτοκίνητο, την κατοικία, την επιχείρηση και εσάς σε ελκυστικές τιμές.
0: Ασφαλιστικό Γραφείο Κυριακού. Αριστοτέλους 6, Καβάλα, περιοχή Άι Γιώργη, έναντι κλειστού πάρκινγκ δημοτικής αγοράς, στον ίδιο χώρο με τη Σχολή Οδηγών Κυριακού και υποκατάστημα στη Νέα Πέρα.

0: καλύτερων εταιριών στο χώρο της οικοδομής που εξασφαλίσουν εγγυημένα αποτελέσματα σε κάθε εργασία για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Δομικά υλικά, χρώματα, εργαλεία, σιδηρικά, υδραυλικά. Σοπηλίδης. Στο Περιγιάλι 88, Άγιος Τρίφωνας Καβάλας. Τηλέφωνο 2511-104-259. Σοπηλίδης. Είναι θέμα ποιότητας και στυλ. Το σκέφτεσαι.
1: Φέτος το καλοκαίρι δεν χρειάζεται να διαλέξεις ανάμεσα σε φαγητό και θάλασσα. Το De Facto φέρνει την Ιταλία δίπλα στο κύμα, στην παραλία της Νέας Ηρακλίτσας. Απόλαυσε αυθεντικές ιταλικές γεύσεις, φρέσκες πίτσες, ζυμαρικά και δροσερά κοκτέιλ στο νέο Beach Bar που δημιουργήθηκε για να συνδυάζει μπάνιο και γαστρονομία. Πιτσαρία, ιταλικό εστιατόριο De Facto. Από το 1993 με αγάπη για τη γεύση. Delivery στις γύρω περιοχές. Τηλέφωνο 2594-022-888.
2: Orange 88,3. Καβάλα.
3: Orange 88,3.

0: την πρώτη γουλιά, κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα Espresso & Colatio. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του Espresso. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, ροφήματα. Κούπα Espresso & Colatio. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα Espresso & Colatio. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
1: Νιώσε μουσική. Νιώσε την πόλη σου. Orange 88,3. Καβάλα.

0: πρωινό. Orange 88,3. Το χρώμα της ζωής σου.
1: Τα έμαθες τα νέα.
2: Ποια νέα?
1: Μεγάλη πρόοδο ο Θεόφιλος.
2: Πρόοδος Θεόφιλος. Μιλάς με γρίφους.
1: Πρόοδος Μάρκετ και κρεοπωλείο Θεόφιλος 2-1.
2: Σοβαρά? Τέλεια!
1: Και το ακόμα καλύτερο, είναι ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Μιλάμε για πρόοδο ο Θεόφιλος, όχι αστεία.
1: Πρόοδος Μάρκετ, κρεοπωλείο Θεόφιλος.
3: Η ποιότητα που εμπιστεύεστε και επιλέγετε για τα καθημερινά σας ψώνια και τα άριστης ποιότητας κρέατα, όλα σε ένα σημείο για ευκολία, ποικιλία και εξυπηρέτηση.
1: Με απίστευτες εβδομαδιαίες προσφορές για να βρίσκετε πάντα όλα όσα θέλετε.
3: Πρόοδος Μάρκετ, κρεοπωλείο Θεόφιλος.
1: Κάθε μέρα, 7 το πρωί με 10 το βράδυ.
3: Delivery 2512 511 929.
1: Ανοιχτά και την Κυριακή.
3: 25 Μαρτίου 9 στον Άγιο Λουκά.
4: Έχεις επιχείρηση? Επικοινώνησε με το αγαπημένο σου ραδιόφωνο στο 2510 838 922 και ενημερώσου για τα οικονομικά μας διαφημιστικά πακέτα. Orange 88,3 και δώσε άλλον αέρα στην επιχείρησή σου.
5: Σου λέω, το άλλο βενζινάδικο έχει καλύτερη τιμή. Γιατί δεν πάμε εκεί?
6: Ναι, αλλά το φθηνό δεν σημαίνει πάντα και αξιόπιστο. Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
7: Εσείς, ακόμα ψάχνετε την Αντλία με την καλύτερη τιμή? Μην ανησυχείτε. Στις Αμέρκας ΑΕ την έχουμε ήδη βρει για εσάς. Από το 1977, με 10 σημεία πώλησης σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά.
8: Το αυτοκίνητό σου δεν χρειάζεται αλλαγή. Χρειάζεται Τσίλικο Cars.
9: Στις κρινίδες Καβάλας, η φροντίδα του οχήματός σου αποκτά άλλη αξία.
8: Υπηρεσίες πλυντηρίου. Από απλό εσωτερικό και εξωτερικό πλύσιμο, μέχρι βιολογικό καθαρισμό, αποβακτηρίωση, γυάλισμα φαναριών, αλυφές επαναφοράς χρώματος και κερί προστασίας.
9: Εμπορία αυτοκινήτων. Ψάχνεις το επόμενο όχημά σου? Επίλεξε μέσα από ελεγμένα αυτοκίνητα με δυνατότητα ανταλλαγής, αγοράς ή μεσολάβησης.
8: Αξεσουάρ. Βρες τα κορυφαία προϊόντα περιποίησης για το αυτοκίνητό σου.
9: Με έμπειρο προσωπικό, επαγγελματικό εξοπλισμό και εγγύηση ποιότητας.
8: Τσίλικο Cars. Θα μας βρεις στις κρινίδες Καβάλας, στο Φανάρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944 637040.
9: Τσίλικο Cars. Δώστε αξία στο αυτοκίνητό σου.
10: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα Steel που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
11: Δύναμη και αξιοπιστία Steel. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Καβάλας, Μιχαηλίδης Μιχαήλ. Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-247-678 και online στο michaelidis.gr και στο κέντρο της Καβάλας, Φιλικής Εταιρείας 7.
12: Χρόνια πολλά! Να τα 1065 ρίσεις!
13: Α, για σένα λέγαμε τώρα! 1065 χρόνια θα ζήσεις!
12: Αχ, είχα πολλές δουλειές σήμερα! 1065 κομμάτια έγινα!
13: Παιδιά, βάλτε ζώνη! Σας το έχω πει 1065 φορές!
14: Τώρα σπάς το φράγμα των χιλίων. Γιατί ήρθε το MGHS Super Plug-in Hybrid που σου δίνει έως 1065 χιλιόμετρα συνδυαστική αυτονομία με μία μόνο φόρτιση. Με πανίσχυρους κινητήρες, αυτόματο κυβότιο, μηδενικό εταιρικό φόρο χρήσης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Από 36.700 ευρώ με 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Ανακάλυψε το MGHS Super Plug-in Hybrid στο επίσημο δίκτυο MG. MG. Always get more. Anko Karepe. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο εθνικής οδού Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-326292.
4: Orange 88,3. Μιλάμε για μεγάλο κόλλημα. Orange 88,3. Μεγάλο κόλλημα.
0: Orange 88,3. Η παρέα σου κάθε στιγμή.

0: την πρώτη γουλιά, κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα Espresso & Colatio. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του Espresso. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, ροφήματα. Κούπα Espresso & Colatio. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα Espresso & Colatio. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
1: Orange.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε την πόλη σου. Orange 88,3. Καβάλα.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η ομορφιά εξελίσσεται. Londessa Golden Rose. Στόχος της, η ανάδειξη της πιο όμορφης εκδοχής του εαυτού σου. Μεγάλη ποικιλία ειδών μακιγιάζ, μανικιούρ, πετικιούρ, εξοπλισμών και αξεσουάρ κομμωτηρίων, κέντρων αισθητικής και σπα σε ασυναγώνιστες τιμές. Londessa Golden Rose. Η ιδανικότερη επιλογή για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε στην Ηλέως 3 και Ομονίας 73 στην Καβάλα. Londessa Golden Rose. Ομορφιά που εξελίσσεται μαζί μας.
3: Η Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας είναι εδώ για κάθε ανάγκη των αγαπημένων μας κατοικιδίων. Στην κλινική λειτουργούν 3 εξεταστήρια και 4 νοσηλευτήρια ξεχωριστά για σκύλους και γάτες, ώστε να εξασφαλίζουν ηρεμία, ασφάλεια και σωστή φροντίδα. Η κλινική καλύπτει όλων των ειδών τα περιστατικά. Από παθολογικά, μικροβιολογικές αναλύσεις, υπερήχους, ακτινογραφίες, ενδοσκοπήσεις μέχρι οδοντιατρικές και χειρουργικές επεμβάσεις. Παράλληλα, η κλινική καλύπτει επείγοντα περιστατικά όποτε χρειαστεί. Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας. Η μοναδική κτηνιατρική κλινική σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ερυθρού Σταυρού 58 έναντι του Πάρκου Φαλήρου στην Καβάλα. Τηλέφωνο 251-251-1022.
4: 9, 8, 7, 4.

0: σέρβις.
1: Τι έκανες?
2: Πώς, πού, λέγε πώς θα σου είπε.
0: Ηρέμησε αγάπη μου, στο γκριτζελάκι πήγα. Ξέρω.
3: Γκριτζελάκης. Καλύπτει αξιόπιστα κάθε βλάβη παντός τύπου αυτοκινήτου. Κλείσε ραντεβού για το επόμενο σέρβις στις πιο φιλικές τιμές. Βρες επώνυμα ελαστικά δικής μας εισαγωγής.
4: Δες τις ευκαιρίες σε ελαφρώς μεταχειρισμένα με εγγύηση. Και τοποθέτηση υγραερίου μόνο από 500 ευρώ.
3: Συνεργείο ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Ελαστικά Γκριτζελάκης. Στη Χρυσούπολη. Τηλέφωνο 22 740.
4: Γκριτζελάκης. Νέες εποχές, νέες τιμές.
5: Κιμή φουντού και αφιστή και ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
6: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
5: Άμπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
7: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
8: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
9: Ξηρή καρπή Κίμης στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
8: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
10: Τι ψάχνεις?
11: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
10: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
11: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
10: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
12: Ωραία, 88,3 Καβάλα.

0: Καλημέρα, κύριε Ντίνο.
1: 1953. Ένα μικρό ζαχαροπλαστείο ανοίγει στη Δράμα. Ο κόσμος το γνωρίζει και το εμπιστεύεται.
2: Από τότε μέχρι σήμερα, μετρώντας πάνω από 70 χρόνια γλυκιάς παρουσίας, η τρίτη γενιά συνεχίζει να εξελίσσει, να καινοτομεί και να δημιουργεί γεύσεις υψηλής, μοντέρνα ζαχαροπλαστικής με γαλλικές νότες.
1: Τι είναι αυτό όμως που μας κάνει μοναδικούς? Δεν είναι μόνο η εξαιρετική ποιότητα, ούτε οι άνθρωποι μας που εξυπηρετούν πάντα με χαμόγελο. Δεν είναι ούτε η διαρκής αναζήτηση σε νέα μονοπάτια γεύσης. Είναι όλα αυτά μαζί που μας κάνουν να γεμίζουμε με απόλαυση την κάθε σας στιγμή.
2: Γιατί για εμάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς που χρόνια τώρα μας επιλέγετε και μας εμπιστεύεστε. Ζαχαροπλαστεία Ντίνος.
1: Καβάλα, Δράμα, Κομωτινή. Ζαχαροπλαστεία Ντίνος. Εξελίσσουμε την ζαχαροπλαστική.
3: Είσαι down.
4: Γίνε up. Με τον Orange 88,3.

0: Η πόλη σου, η παρέα σου, ο σταθμός σου. Orange 88,3. Καβάλα.
1: Ακούστε τώρα τι περιστατικά κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Υπάρχουν κάτι τύποι που ξυπνάνε το πρωί και χωρίς να έχουν ρουφήξει ένα κόκο καφέ, χωρίς να έχουν μασαμπουκώσει μια τυροπιτούλα, βρε αδερφέ, είναι μέσα στην τρελή χαρά. Γιατί? Γιατί είναι τρελή! Κλείδα, παρώστε τους! Μην τους αφήνετε να κυκλοφορούν ελεύθεροι! Πού πας, ρε άνθρωπε, να πεις καλημέρα, χωρίς καφέ και κολατσιό? Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ρε παιδιά, μην ακούω τρέλες. Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου ή το φυσικό σου χυμούλι, μπούκωσε για μια ωραία σαντουιτσάρα και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ. Άκου τον παλιό!
2: Για κάθε επιχειρηματία που θέλει να πάει την επιχείρησή του ένα βήμα μπροστά, Ραφαήλ Δαούτσαλης. Επαγγελματικός εξοπλισμός υψηλών ταχυτήτων. Μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, επισκευή για επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος. Τεχνολογία, εξειδίκευση και μεγάλη γκάμα προϊόντων σε βιτρίνες ψυχόμενες, θερμενόμενες, ψυγεία, πλυντήρια, φούρνους, ερμάρια, μικροεξοπλισμό και πολλά ακόμη. Καλύπτουμε πλήρως τις ανάγκες σας με κατασκευές Bar Station, Coffee Station, ανοξείδωτον inox στα μέτρα που επιθυμείτε. Ραφαήλ Δαούτσαλης. Μαζί σας, πάντα ένα βήμα μπροστά. Με δύο καταστήματα στην Καβάλα. Έκθεση Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού 116 στα Σφαγεία. Δεύτερο κατάστημα Φαβιέρου 1 και Σαπέων. Ιστοσελίδα www.daoutsalis.gr. Τηλέφωνο 2511-810-212.
0: Έχει τα καλύτερα ψητά και σούβλες. Είναι το πρώτο και το καλύτερο.
3: Ταβέρνα το πρώτο κατσίκι.
0: Με ζουμερά ψητά της ώρας, λαχταριστό κατσικάκι στη γάστρα, κότσι, κοτόπουλο κρασάτο και πολλές ακόμη νόστιμες προτάσεις σε μαγειρευτά.
3: Κάθε Σαββατοκύριακο μπαίνει στη σούβλα κατσικάκι και άλλες κρεατονοστιμιές.
0: Πρώτο και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Το πρώτο κατσίκι.
3: Στο Περιγιάλι, απέναντι από το Εθνικό Στάδιο.
0: Πρώτο σε όλα του.
4: Mercedes S-Class, Dom Perignon 1995, Louis Vuitton, Kipal.
5: Αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί δεν κυκλοφορούν Εβραίοι στη χώρα μας?
6: Τα δεδομένα άλλαξαν, οι ευκαιρίες όχι. Οι σκισμένες συσκευασίες, τα προϊόντα βιτρίνας, οι ελαφρώς γρατζουνισμένες συσκευές γίνονται ευκαιρίες για εκπτώσεις έως 60% που θα βρείτε μόνο στο Νοικοκυρά Outlet.
7: Κορυφαία μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών με γερμανικές προδιαγραφές και εγγύηση κατασκευαστή γίνονται πραγματικές ευκαιρίες.
6: Και δεν σταματάμε εδώ. Άμεση παράδοση, σέρβις, ανταλλακτικά και φυσικά εγγύηση.
7: Τελικά, είναι πολλοί οι λόγοι που προτιμώ το Νοικοκυρά Outlet.
6: Τέταρτο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521-107-113.
7: Ηλεκτρικές συσκευές Νοικοκυρά Outlet. Outlet με άμεσο κέρδος.
6: Νοικοκυρά Outlet. Τώρα και νέο κατάστημα στην Καβάλα, Ερυθρού Σταυρού 34. Τηλέφωνο 2510-838-505.
8: Δώσαμε ραντεβού στο Απλά Coffee and Market Land. Κοιτάξαμε τη λίστα και αρχίσαμε τα ψώνια. Σαμπουάν, απορριπαντικά, λαχανικά, φρούτα, γαλακτοκομικά. Πολλές επιλογές, χαμηλές τιμές. Και μετά τα ψώνια, πήραμε και ένα καφεδάκι για το δρόμο. Απλά Coffee and Market Land. Δημοκρίτου 25, Αγία Παρασκευή, Καβάλα. Τα πάντα και στην πόρτα σου, έτσι απλά. Με ένα τηλεφώνημα στο 2510-244-907.
0: Orange 88,3.

0: Orange 88,3. Το χρώμα της ζωής σου.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Citroën, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σας. Οδηγώ τον έως σε 5 Aircross και τα καθίσματα μου κάνουν μασάζ. Σαν να είμαι σε γαλλικό σπα. Πείτε μου κάτι, ονειρεύομαι?
2: Όχι κύριε, δεν ονειρεύεστε. Απολαμβάνετε τα καθίσματα Advanced Comfort του νέου σας Citroën.
3: Α, ευχαριστώ.
4: Αχ, ο πέμπτος σήμερα. Νέο Citroën σε 5 Aircross. Το όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Διαθέσιμο σε εκδόσεις Hybrid, Plug-in Hybrid και αμιγώς ηλεκτρικό με αυτονομία έως 678 χιλιόμετρα. Αποκτήστε το σήμερα με το πρόγραμμα απόστηρησης Citroën.
5: Citroën Anko. 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα.
6: Ένας κόσμος γεμάτος ιδέες και γνώση για μαθητές και επαγγελματίες ανοίγεται στον Κύβο για τη νέα χρονιά. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Ανακαλύψτε ένα πλήθος επιλογών σε τσάντες και σχολικά, ξενόγλωσσα, φροντιστηριακά, αλλά και λογοτεχνικά βιβλία για τους λάτρεις του βιβλίου, τους μαθητές και τους επαγγελματίες. Φωτοαντίγραφα, μελάνια, είδη σχεδίου και είδη οργάνωσης γραφείου. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Βενιζέλου 41, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-22-57-43.
7: Ατάκες του τύπου «Πού πας ρε φίλε, φλάς δεν έχει το αυτοκίνητο, νύχτα το πήρες το δίπλωμα». Ακούς συχνά στο δρόμο. Όχι όμως από δικούς μας οδηγούς και όχι για δικούς μας οδηγούς. Σχολείο Οδηγών Κυριακού Αθανάσιος. Μαθήματα οδήγησης με επαγγελματισμό. Διπλώματα αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, αλλά και επαγγελματικά διπλώματα σε ανταγωνιστικές τιμές. Σχολείο Οδηγών Κυριακού Αθανάσιος. Αναλαμβάνουμε και ανανεώσεις διπλωμάτων, μεταβιβάσεις αυτοκινήτων και κάθε είδους αυτοκινητιστική διεκπαιρέωση. Σχολείο Οδηγών Κυριακού Αθανάσιος. Ο σωστός δάσκαλος με τους καλύτερους μαθητές. Αριστοτέλους 6 Καβάλα, περιοχή Αγιώργη, έναντι κλειστού πάρκινγκ δημοτικής αγοράς. Τηλέφωνο 2510-227-686.
8: Σχολείο Οδηγών Κυριακού Αθανάσιος. Τώρα θα μας βρείτε και στο υποκατάστημά μας στη Νέα Πέραμο, 28 Οκτωβρίου 31.
9: Η Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας είναι εδώ για κάθε ανάγκη των αγαπημένων μας κατοικιδίων. Στην κλινική λειτουργούν 3 εξεταστήρια και 4 νοσηλευτήρια ξεχωριστά για σκύλους και γάτες, ώστε να εξασφαλίζουν ηρεμία, ασφάλεια και σωστή φροντίδα. Η κλινική καλύπτει όλων των ειδών τα περιστατικά. Από παθολογικά, μικροβιολογικές αναλύσεις, υπερήχους, ακτινογραφίες, ενδοσκοπήσεις μέχρι οδοντιατρικές και χειρουργικές επεμβάσεις. Παράλληλα, η κλινική καλύπτει επείγοντα περιστατικά όποτε χρειαστεί. Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας. Η μοναδική κτηνιατρική κλινική σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ερυθρού Σταυρού 58, έναντι του Πάρκου Φαλήρου στην Καβάλα. Τηλέφωνο 251-251-1022.
10: Το αυτοκίνητό σου δεν χρειάζεται αλλαγή. Χρειάζεται Τσίλικο Cars.
11: Στις κρινίδες Καβάλας, η φροντίδα του οχήματός σου αποκτά άλλη αξία.
10: Υπηρεσίες πλυντηρίου. Από απλό εσωτερικό και εξωτερικό πλύσιμο μέχρι βιολογικό καθαρισμό, αποβακτηρίωση, γυάλισμα φαναριών, αλυφές επαναφοράς χρώματος και κερί προστασίας.
11: Εμπορία αυτοκινήτων. Ψάχνεις το επόμενο όχημά σου? Επίλεξε μέσα από ελεγμένα αυτοκίνητα με δυνατότητα ανταλλαγής, αγοράς ή μεσολάβησης.
10: Αξεσουάρ. Βρες τα κορυφαία προϊόντα περιποίησης για το αυτοκίνητό σου.
11: Με έμπειρο προσωπικό, επαγγελματικό εξοπλισμό και εγγύηση ποιότητας.

πορτοκαλί στη ζωή σου. Orange 88,3 Καβάλα. Το χρώμα της μουσικής σου. You come around, yeah. You ease my mind. You make everything feel fine. Worry about those comments. I'm way too numb, yeah. It's way too dumb, yeah.

0: 88,3. Μουσική που τα σπάει.
1: Είτε έχει κωμωδία, είτε αρχαίο δράμα, είτε είναι μεγάλος θείασος, είτε μικρός, είτε έχει παράσταση, είτε δεν έχει, η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ Προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ Προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510 516 090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
2: Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.

0: Σούπερ μάρκετ Γουντζίδης. Ψωνίζεις, κερδίζεις.
1: Έχεις επιχείρηση? Επικοινώνησε με το αγαπημένο σου ραδιόφωνο στο 2510 838 922 και ενημερώσου για τα οικονομικά μας διαφημιστικά πακέτα. Orange 88,3 και δώσε άλλον αέρα στην επιχείρησή σου.
2: Σου λέω, το άλλο βενζινάδικο έχει καλύτερη τιμή. Γιατί δεν πάμε εκεί?
3: Ναι, αλλά το φθηνό δεν σημαίνει πάντα και αξιόπιστο. Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
4: Εσείς, ακόμα ψάχνετε την Αντλία με την καλύτερη τιμή? Μην ανησυχείτε. Στις Αμέρκας ΑΕ την έχουμε ήδη βρει για εσάς. Από το 1977, με 10 σημεία πώλησης σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά.
5: Θέλεις ποιότητα και χαμηλές τιμές σε σχολικά είδη? Βιβλιοχαρτοπολείο Χαρτόπολης. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά είδη, χαρτικά, είδη γραφείου, δώρα και τσάντες. Βιβλιοχαρτοπολείο Χαρτόπολης. Και για βιβλία ελληνόγλωσσα, ξενόγλωσσα, φροντιστηριακά και παιδικά. Ακόμα φωτοτυπίες και ψηφιακές εκτυπώσεις. Βιβλιοχαρτοπολείο Χαρτόπολης. Βενιζέλου 8, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-2299-59.
6: Χαρτόπολης. Από τις 11 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, 15% έκπτωση σε όλα τα σχολικά και χαρτικά και 10% έκπτωση στα ξενόγλωσσα και βοηθήματα.
7: Orange 88,3. Η παρέα σου κάθε στιγμή.
8: Orange 88,3. Παίζει δυνατά. Παίζει για σένα.

0: Τι ψάχνεις?
1: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
0: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
1: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
0: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
2: Orange 88,3 Καβάλα.

0: Ζαφάλα.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η ομορφιά εξελίσσεται. Londessa Golden Rose. Στόχος της, η ανάδειξη της πιο όμορφης εκδοχής του εαυτού σου. Μεγάλη ποικιλία ειδών μακιγιάζ, μανικιούρ πετικιούρ, εξοπλισμών και αξεσουάρ κομμωτηρίων, κέντρων αισθητικής και σπα σε ασυναγώνιστες τιμές. Londessa Golden Rose. Η ιδανικότερη επιλογή για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε στην Ηλέως 3 και Ομονίας 73 στην Καβάλα. Londessa Golden Rose. Ομορφιά που εξελίσσεται μαζί μας.
3: Το στυλ δεν είναι μια αφηρημένη έννοια. Είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Έλα στη Μάνδρα Σοπηλίδης για να το βρεις. Επώνυμα δομικά υλικά και θερμομονωτικά για αντοχή και προστασία και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε χρώματα για να δώσεις στο χώρο σου ξεχωριστό design. Σοπηλίδης. Με την υπογραφή των μεγαλύτερων εταιριών στο χώρο της οικοδομής που εξασφαλίζουν εγγυημένα αποτελέσματα σε κάθε εργασία για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Δομικά υλικά, χρώματα, εργαλεία, σιδηρικά, υδραυλικά. Σοπηλίδης. Στο Περιγιάλι 88, Άγιος Τρίφωνας Καβάλας. Τηλέφωνο 2511-104-259. Σοπηλίδης. Είναι θέμα ποιότητας και στυλ. Το σκέφτεσαι.
4: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
5: Επιχειρήσεις που γράφουν ιστορία. Είναι θέμα επιγραφής. Επιγραφές Alpha Voyage. Γιατί θέλεις να φαίνεσαι. Επιγραφές Alpha Voyage. Υψηλής ποιότητας μεταλλικές, φωτεινές, αυτοκόλλητα σε αυτοκίνητα και παντός είδους επιγραφές. Με τη χρήση των πιο σύγχρονων μηχανημάτων. Με εμπειρία για αποτελέσματα που φαίνονται από μακριά. Επιγραφές Alpha Voyage στη Νέα Καρβάλη. Επιγραφής. Η καλύτερη.
6: Η κτηνιατρική κλινική Καβάλας είναι εδώ για κάθε ανάγκη των αγαπημένων μας κατοικιδίων. Στην κλινική λειτουργούν 3 εξεταστήρια και 4 νοσηλευτήρια ξεχωριστά για σκύλους και γάτες, ώστε να εξασφαλίζουν ηρεμία, ασφάλεια και σωστή φροντίδα. Η κλινική καλύπτει όλων των ειδών τα περιστατικά. Από παθολογικά, μικροβιολογικές αναλύσεις, υπερήχους, ακτινογραφίες, ενδοσκοπήσεις μέχρι οδοντιατρικές και χειρουργικές επεμβάσεις. Παράλληλα, η κλινική καλύπτει επείγοντα περιστατικά όποτε χρειαστεί. Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας. Η μοναδική κτηνιατρική κλινική σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ερυθρού Σταυρού 58 έναντι του Πάρκου Φαλήρου στην Καβάλα. Τηλέφωνο 251-251-1022.
7: Από το πρωί μέχρι το άλλο πρωί, η παρέα σου κάθε στιγμή. Orange 88,3.
8: Orange 88,3. Καβάλα.

0: Καβάλα.
1: Ζουμερή, πλούσια, νόστιμη. Φίνα και με φρέσκα εκλεκτά υλικά.
2: Εσύ πώς φαντάζεσαι την πίτσα σου? Pizza Hambo. Η πίτσα όπως ακριβώς τη θέλεις. Στον Αμυγδαλεώνα.
1: Pizza Hambo. Αλλά και μακαρονάδες, κρέπες, μπέργκερς, κλαμπ σάντουιτς, σαλάτες. Ανοιχτά καθημερινά από τις 6 το απόγευμα. Δείτε το μενού και τις προσφορές μας στο www.pizzahambo.gr. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε και στο 2510-392-456.
2: Pizza Hambo στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Αληθινή απόλαυση.
3: Τα έμαθες τα νέα?
4: Ποια νέα?
3: Μεγάλη πρόοδο ο Θεόφιλος.
4: Πρόοδος Θεόφιλος? Μιλάς με γρίφους.
3: Πρόοδος Μάρκετ και κρεοπολείο Θεόφιλος 2 σε 1.
4: Σοβαρά? Τέλεια!
3: Και το ακόμα καλύτερο, είναι ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Μιλάμε για πρόοδο ο Θεόφιλος, όχι αστεία.
3: Πρόοδος Μάρκετ, κρεοπολείο Θεόφιλος.
5: Η ποιότητα που εμπιστεύεστε και επιλέγετε για τα καθημερινά σας ψώνια και τα άριστης ποιότητας κρέατα, όλα σε ένα σημείο για ευκολία, ποικιλία και εξυπηρέτηση.
3: Με απίστευτες εβδομαδιαίες προσφορές για να βρίσκετε πάντα όλα όσα θέλετε.
5: Πρόοδος Μάρκετ, κρεοπολείο Θεόφιλος.
3: Κάθε μέρα, 7 το πρωί με 10 το βράδυ.
5: Delivery 2512-511-929.
3: Ανοιχτά και την Κυριακή.
5: 25 Μαρτίου 9 στον Άγιο Λουκά.
6: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα. Τα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
7: Δύναμη και αξιοπιστία στυλ. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Καβάλας, Μιχαηλίδης Μιχαήλ. Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-247-678 και online στο Μιχαηλίδης.gr και στο κέντρο της Καβάλας, Φιλικής Εταιρείας 7.
8: Το αυτοκίνητό σου δεν χρειάζεται αλλαγή. Χρειάζεται Τσίλικο Cars.
9: Στις κρινίδες Καβάλας, η φροντίδα του οχήματός σου αποκτά άλλη αξία.
8: Υπηρεσίες πλυντηρίου. Από απλό εσωτερικό και εξωτερικό πλύσιμο μέχρι βιολογικό καθαρισμό, αποβακτηρίωση, γυάλισμα φαναριών, αλυφές επαναφοράς χρώματος και κερί προστασίας.
9: Εμπορία αυτοκινήτων. Ψάχνεις το επόμενο όχημά σου? Επίλεξε μέσα από ελεγμένα αυτοκίνητα με δυνατότητα ανταλλαγής, αγοράς ή μεσολάβησης.
8: Αξεσουάρ. Βρες τα κορυφαία προϊόντα περιποίησης για το αυτοκίνητό σου.
9: Με έμπειρο προσωπικό, επαγγελματικό εξοπλισμό και εγγύηση ποιότητας.
8: Τσίλικο Cars. Θα μας βρεις στις κρινίδες Καβάλας, στο Φανάρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-6370-40.
9: Τσίλικο Cars. Δώστε αξία στο αυτοκίνητό σας.
10: Δύσκολα τα πρωινά ξυπνήματα. Ειδικά άμα δεν έχεις πιει καφέ. Με ξυπνάει το μαράκι τις προάλλες. Έλα σήκω μωράκι να πάμε για ψώνια. Τι έτσι σκέτα? Χωρίς κούπα καφέ? Χωρίς μπακετούλα special? Όχι μαράκι. Πρώτα παραγγέλνουμε και μετά σηκωνόμαστε. Πάρε κούπα για να ανοίξει το μάτι, λέμε. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Η καλύτερη αφορμή για να ξεκινήσεις τη μέρα σου. Κάνε στάση για καφέ όνειρο, διάφορα ροφήματα, φυσικούς χυμούς, πλούσια πρωινά και μπαγκέτες σε απολαυστικούς απίθανους συνδυασμούς. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σημείο της πόλης σε περιμένει στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, στην κεντρική οδό, στο Φανάρι. Delivery στο 2510-316-781 για τις περιοχές από Άσπρη Άμμο έως την Βιπέ Καβάλας.
11: Φέτος το καλοκαίρι δεν χρειάζεται να διαλέξεις ανάμεσα σε φαγητό και θάλασσα. Το De Facto φέρνει την Ιταλία δίπλα στο κύμα, στην παραλία της Νέας Ηρακλίτσας. Απόλαυσε αυθεντικές ιταλικές γεύσεις, φρέσκες πίτσες, ζυμαρικά και δροσερά κοκτέιλ στο νέο Beach Bar που δημιουργήθηκε για να συνδυάζει μπάνιο και γαστρονομία. Πιτσαρία, ιταλικό εστιατόριο De Facto. Από το 1993 με αγάπη για τη γεύση. Delivery στις γύρω περιοχές. Τηλέφωνο 2594-022-888.
12: Νιώσε μουσική. Νιώσε την πόλη σου. Orange

0: 88,3. Καβάλα.
1: Η ώρα είναι 4.
0: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, προφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
2: Η Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας είναι εδώ για κάθε ανάγκη των αγαπημένων μας κατοικιδίων. Στην κλινική λειτουργούν 3 εξεταστήρια και 4 νοσηλευτήρια ξεχωριστά για σκύλους και γάτες, ώστε να εξασφαλίζουν ηρεμία, ασφάλεια και σωστή φροντίδα. Η κλινική καλύπτει όλων των ειδών τα περιστατικά. Από παθολογικά, μικροβιολογικές αναλύσεις, υπερήχους, ακτινογραφίες, ενδοσκοπήσεις μέχρι οδοντιατρικές και χειρουργικές επεμβάσεις. Παράλληλα, η κλινική καλύπτει επίγοντα περιστατικά όποτε χρειαστεί. Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας. Η μοναδική κτηνιατρική κλινική σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ερυθρού Σταυρού 58 έναντι του Πάρκου Φαλήρου στην Καβάλα. Τηλέφωνο 251-251-1022.
3: Mercedes S-Class. Dom Perignon 1995. Louis Vuitton. Kipal.
4: Αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί δεν κυκλοφορούν Εβραίοι στη χώρα μας?
5: Τα δεδομένα άλλαξαν, οι ευκαιρίες όχι. Οι σκισμένες συσκευασίες, τα προϊόντα βιτρίνας, οι ελαφρώς γρατζουνισμένες συσκευές γίνονται ευκαιρίες για εκπτώσεις έως 60% που θα βρείτε μόνο στο Νοικοκυρά Outlet.
6: Κορυφαία μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών με γερμανικές προδιαγραφές και εγγύηση κατασκευαστή γίνονται πραγματικές ευκαιρίες.
5: Και δεν σταματάμε εδώ. Άμεση παράδοση, σέρβις, ανταλλακτικά και φυσικά εγγύηση.
6: Τελικά, είναι πολλοί οι λόγοι που προτιμώ το Νοικοκυρά Outlet.
5: 4ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521-107-113.
6: Ηλεκτρικές συσκευές Νοικοκυρά Outlet. Outlet με άμεσο κέρδος.
5: Νοικοκυρά Outlet. Τώρα και νέο κατάστημα στην Καβάλα, Ερυθρού Σταυρού 34. Τηλέφωνο 2510-838-505.
7: Χρόνια πολλά! Να τα 1065 ρίσεις!
8: Για σένα λέγαμε τώρα. 1065 χρόνια θα ζήσεις.
7: Αχ, είχα πολλές δουλειές σήμερα. 1065 κομμάτια έγινα.
8: Παιδιά, βάλτε ζώνη. Σας το έχω πει 1065 φορές.
9: Τώρα σπάς το φράγμα των χιλίων. Γιατί ήρθε το MGHS Super Plug-in Hybrid που σου δίνει έως 1065 χιλιόμετρα συνδυαστική αυτονομία με μία μόνο φόρτιση. Με πανίσχυρους κινητήρες, αυτόματο κυβότιο, μηδενικό εταιρικό φόρο χρήσης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Από 36.700 ευρώ με 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Ανακάλυψε το MGHS Super Plug-in Hybrid στο επίσημο δίκτυο MG. MG. Always get more. Anco Carepe. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-326292.
10: Τι ψάχνεις?
11: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
10: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
11: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
10: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Orange 88,3. Καβάλα.

0: Ανέβασε την ένταση και χόρεψε μαζί του. Orange 88,3. Καβάλα.
1: Το αυτοκίνητό σου δεν χρειάζεται αλλαγή. Χρειάζεται Τσίλικο Cars.
2: Στις κρινίδες Καβάλας, η φροντίδα του οχήματός σου αποκτά άλλη αξία.
1: Υπηρεσίες πλυντηρίου. Από απλό εσωτερικό και εξωτερικό πλύσιμο, μέχρι βιολογικό καθαρισμό, αποβακτηρίωση, γυάλισμα φαναριών, αλυφές επαναφοράς χρώματος και κερί προστασίας.
2: Εμπορία αυτοκινήτων. Ψάχνεις το επόμενο όχημά σου. Επίλεξε μέσα από ελεγμένα αυτοκίνητα με δυνατότητα ανταλλαγής, αγοράς ή μεσολάβησης.
1: Αξεσουάρ. Βρες τα κορυφαία προϊόντα περιποίησης για το αυτοκίνητό σου.
2: Με έμπειρο προσωπικό, επαγγελματικό εξοπλισμό και εγγύηση ποιότητας.
1: Τσίλικο Cars. Θα μας βρεις στις κρινίδες Καβάλας στο Φανάρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-6370-40.
2: Τσίλικο Cars. Δώστε αξία στο αυτοκίνητό σας.
3: Έχεις επιχείρηση? Επικοινώνησε με το αγαπημένο σου ραδιόφωνο στο 2510-838-922 και ενημερώσου για τα οικονομικά μας διαφημιστικά πακέτα. Orange 88,3 και δώσε άλλον αέρα στην επιχείρησή σου.
4: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Coupa Espresso en Colatio, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
5: Τι όμορφο αγόρι, αλλά πάντα άπλυτο, με βρώμικα ρούχα.
6: Μπορεί η μητέρα του να έχει προβλήματα.
5: Μερικές φορές έχει κάτι έντονες μελανιές.
6: Μπορεί να πέφτει συχνά, παιδί είναι.
5: Δεν είναι δική μου δουλειά να το φροντίσω.
6: Και πιανού είναι. Άσε, θα βρω τον πελά μου.
5: Και ποιος θα τον βοηθήσει, αν όχι εσύ? Αν βρίσκεστε κοντά σε παιδιά και υποψιάζεστε ότι ένα παιδί κακοποιείται ή παραμελείται, καλέστε στη γραμμή Ελίζα 10454.
6: Μη μονολογείτε, μιλήστε σε εμάς.
2: Ένας κόσμος γεμάτος ιδέες και γνώση για μαθητές και επαγγελματίες ανοίγεται στον Κύβο για τη νέα χρονιά. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Ανακαλύψτε ένα πλήθος επιλογών σε τσάντες και σχολικά, ξενόγλωσσα, φροντιστηριακά, αλλά και λογοτεχνικά βιβλία για τους λάτρεις του βιβλίου, τους μαθητές και τους επαγγελματίες. Φωτοαντίγραφα, μελάνια, είδη σχεδίου και είδη οργάνωσης γραφείου. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Βενιζέλου 41, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-2255-5743.
3: Βάλε το πορτοκαλί στη ζωή σου. Orange 88,3 Καβάλα. Το χρώμα της μουσικής σου.
0: Orange 88,3 Καβάλα.

0: Orange 88,3. Το χρώμα της ζωής σου.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
3: Η Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας είναι εδώ για κάθε ανάγκη των αγαπημένων μας κατοικιδίων. Στην κλινική λειτουργούν 3 εξεταστήρια και 4 νοσηλευτήρια ξεχωριστά για σκύλους και γάτες, ώστε να εξασφαλίζουν ηρεμία, ασφάλεια και σωστή φροντίδα. Η κλινική καλύπτει όλων των ειδών τα περιστατικά. Από παθολογικά, μικροβιολογικές αναλύσεις, υπερήχους, ακτινογραφίες, ενδοσκοπήσεις μέχρι οδοντιατρικές και χειρουργικές επεμβάσεις. Παράλληλα, η κλινική καλύπτει επείγοντα περιστατικά όποτε χρειαστεί. Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας. Η μοναδική κτηνιατρική κλινική σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ερυθρού Σταυρού 58 έναντι του Πάρκου Φαλήρου στην Καβάλα. Τηλέφωνο 251-251-1022.
4: Θέλεις ποιότητα και χαμηλές τιμές σε σχολικά είδη. Βιβλιοχαρτοπολείο Χαρτόπολης. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά είδη, χαρτικά, είδη γραφείου, δώρα και τσάντες. Βιβλιοχαρτοπολείο Χαρτόπολης. Και για βιβλία ελληνόγλωσσα, ξενόγλωσσα, φροντιστηριακά και παιδικά. Ακόμα φωτοτυπίες και ψηφιακές εκτυπώσεις. Βιβλιοχαρτοπολείο Χαρτόπολης. Βενιζέλου 8, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-229959.
5: Χαρτόπολης. Από τις 11 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, 15% έκπτωση σε όλα τα σχολικά και χαρτικά και 10% έκπτωση στα ξενόγλωσσα και βοηθήματα.
6: Σου λέω, το άλλο βενζινάδικο έχει καλύτερη τιμή. Γιατί δεν πάμε εκεί?
7: Ναι, αλλά το φθηνό δεν σημαίνει πάντα και αξιόπιστο. Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
8: Εσείς, ακόμα ψάχνετε την Αντλία με την καλύτερη τιμή? Μην ανησυχείτε. Στις Αμέρκας ΑΕ την έχουμε ήδη βρει για εσάς. Από το 1977, με 10 σημεία πώλησης σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά.
9: Μας εμπιστεύεστε εδώ και χρόνια στη Σχολή Οδηγών Κυριακού. Ήρθε η ώρα να μας εμπιστευτείτε και στο νέο μας ξεκίνημα.
10: Ασφαλιστικό Γραφείο Κυριακού. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες φερέγγιες εταιρείες που σας εξασφαλίζουν μέγιστη οικονομία και ευελιξία.
9: Μπορούμε και σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες λύσεις σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε πελάτη, εξασφαλίζοντας τα μεγαλύτερα δυνατά ωφέλη συνδυασμένα με τις καλύτερες τιμές.
10: Παρέχουμε τα καλύτερα ασφαλιστικά πακέτα για το αυτοκίνητο, την κατοικία, την επιχείρηση και εσάς σε ελκυστικές τιμές.
9: Ασφαλιστικό Γραφείο Κυριακού. Αριστοτέλους 6, Καβάλα, περιοχή Άι Γιώργη, έναντι κλειστού πάρκινγκ δημοτικής αγοράς, στον ίδιο χώρο με τη Σχολή Οδηγών Κυριακού και υποκατάστημα στη Νέα Πέραμο. Τηλέφωνο 2510-227-686.
10: Στόχος μας, να είστε ασφαλείς.
11: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
0: Ακούστε μας ζωντανά στο www.orange883.gr.

0: Orange 88,3. Καβάλα.
1: Βάλε το πορτοκαλί στη ζωή σου. Orange 88,3. Καβάλα. Το χρώμα της μουσικής σου.
2: Η κτηνιατρική κλινική Καβάλας είναι εδώ για κάθε ανάγκη των αγαπημένων μας κατοικιδίων. Στην κλινική λειτουργούν 3 εξεταστήρια και 4 νοσηλευτήρια ξεχωριστά για σκύλους και γάτες, ώστε να εξασφαλίζουν ηρεμία, ασφάλεια και σωστή φροντίδα. Η κλινική καλύπτει όλων των ειδών τα περιστατικά. Από παθολογικά, μικροβιολογικές αναλύσεις, υπερήχους, ακτινογραφίες, ενδοσκοπήσεις μέχρι οδοντιατρικές και χειρουργικές επεμβάσεις. Παράλληλα, η κλινική καλύπτει επίγοντα περιστατικά όποτε χρειαστεί. Κτηνιατρική κλινική Καβάλας. Η μοναδική κτηνιατρική κλινική σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ερυθρού Σταυρού 58, έναντι του Πάρκου Φαλήρου στην Καβάλα. Τηλέφωνο 251-251-1022.
3: Έχει τα καλύτερα ψητά και σούβλες. Είναι το πρώτο και το καλύτερο.
4: Ταβέρνα το πρώτο κατσίκι.
3: Με ζουμερά ψητά της ώρας, λαχταριστό κατσικάκι στη γάστρα, κότσι, κοτόπουλο κρασάτο και πολλές ακόμη νόστιμες προτάσεις σε μαγειρευτά.
4: Κάθε Σαββατοκύριακο μπαίνει στη σούβλα κατσικάκι και άλλες κρεατονοστιμιές.
3: Πρώτο και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Το πρώτο κατσίκι.
4: Στο Περιγιάλι, απέναντι από το Εθνικό Στάδιο.
3: Πρώτο σε όλα του.
5: Ζουμερή, πλούσια, νόστιμη.
6: Φίνα και με φρέσκα εκλεκτά υλικά.
7: Εσύ πώς φαντάζεσαι την πίτσα σου? Pizza Hambo. Η πίτσα όπως ακριβώς τη θέλεις. Στον Αμυγδαλεώνα.
6: Pizza Hambo. Αλλά και μακαρονάδες, κρέπες, μπέργκερς, κλαμπ σάντουιτς, σαλάτες. Ανοιχτά καθημερινά από τις 6 το απόγευμα. Δείτε το μενού και τις προσφορές μας στο www.pizzahambo.gr. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε και στο 2510-392-456.
7: Pizza Hambo στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Αληθινή απόλαυση.

0: κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Η καλύτερη αφορμή για να ξεκινήσεις τη μέρα σου. Κάνε στάση για καφέ όνειρο, διάφορα ροφήματα, φυσικούς χυμούς, πλούσια πρωινά και μπαγκέτες σε απολαυστικούς απίθανους συνδυασμούς. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σημείο της πόλης σε περιμένει στη Νέα Καρβάλη Καβάλα, στην κεντρική οδό, στο Φανάρι. Delivery στο 2510-316-781.
1: Orange 88,3. Η καλύτερη ξένη μουσική στην πόλη.

0: Καβάλα.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Η κτηνιατρική κλινική Καβάλας είναι εδώ για κάθε ανάγκη των αγαπημένων μας κατοικιδίων. Στην κλινική λειτουργούν 3 εξεταστήρια και 4 νοσηλευτήρια ξεχωριστά για σκύλους και γάτες, ώστε να εξασφαλίζουν ηρεμία, ασφάλεια και σωστή φροντίδα. Η κλινική καλύπτει όλων των ειδών τα περιστατικά. Από παθολογικά, μικροβιολογικές αναλύσεις, υπερήχους, ακτινογραφίες, ενδοσκοπήσεις μέχρι οδοντιατρικές και χειρουργικές επεμβάσεις. Παράλληλα, η κλινική καλύπτει επείγοντα περιστατικά όποτε χρειαστεί. Κτηνιατρική κλινική Καβάλας. Η μοναδική κτηνιατρική κλινική σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ερυθρού Σταυρού 58 έναντι του Πάρκου Φαλήρου στην Καβάλα. Τηλέφωνο 251 251 1022.
3: Μα καλά. Μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
2: Ναι, μπορείτε. Σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enfos.
4: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enfos έχει τη λύση.
2: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
4: Απλά ρωτήστε την Enfos για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz, για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
3: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο, και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
2: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enfos.
4: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
5: Ένας κόσμος γεμάτος ιδέες και γνώση για μαθητές και επαγγελματίες ανοίγεται στον Κύβο για τη νέα χρονιά. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Ανακαλύψτε ένα πλήθος επιλογών σε τσάντες και σχολικά, ξενόγλωσσα, φροντιστηριακά, αλλά και λογοτεχνικά βιβλία για τους λάτρεις του βιβλίου, τους μαθητές και τους επαγγελματίες. Φωτοαντίγραφα, μελάνια, είδη σχεδίου και είδη οργάνωσης γραφείου. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Βενιζέλου 41, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-2255-5743.
6: Το αυτοκίνητό σου δεν χρειάζεται αλλαγή. Χρειάζεται Τσίλικο Cars.
7: Στις κρινίδες Καβάλας, η φροντίδα του οχήματός σου αποκτά άλλη αξία.
6: Υπηρεσίες πλυντηρίου. Από απλό εσωτερικό και εξωτερικό πλύσιμο μέχρι βιολογικό καθαρισμό, αποβακτηρίωση, γυάλισμα φαναριών, αλυφές επαναφοράς χρώματος και κερί προστασίας.
7: Εμπορία αυτοκινήτων. Ψάχνεις το επόμενο όχημά σου? Επίλεξε μέσα από ελεγμένα αυτοκίνητα με δυνατότητα ανταλλαγής, αγοράς ή μεσολάβησης.
6: Αξεσουάρ. Βρες τα κορυφαία προϊόντα περιποίησης για το αυτοκίνητό σου.
7: Με έμπειρο προσωπικό, επαγγελματικό εξοπλισμό και εγγύηση ποιότητας.
6: Τσίλικο Cars. Θα μας βρεις στις κρινίδες Καβάλας, στο Φανάρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-6370-40.
7: Τσίλικο Cars. Δώστε αξία στο αυτοκίνητό σας.
8: Είτε έχει κωμωδία, είτε αρχαίο δράμα, είτε είναι μεγάλος θείασος, είτε μικρός, είτε έχει παράσταση, είτε δεν έχει, η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ Προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ Προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510-516-090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
9: Φέτος το καλοκαίρι δεν χρειάζεται να διαλέξεις ανάμεσα σε φαγητό και θάλασσα. Το De Facto φέρνει την Ιταλία δίπλα στο κύμα, στην παραλία της Νέας Ηρακλίτσας. Απόλαυσε αυθεντικές ιταλικές γεύσεις, φρέσκες πίτσες, ζυμαρικά και δροσερά κοκτέιλ στο νέο Beach Bar που δημιουργήθηκε για να συνδυάζει μπάνιο και γαστρονομία. Πιτσαρία, ιταλικό εστιατόριο De Facto. Από το 1993 με αγάπη για τη γεύση. Delivery στις γύρω περιοχές. Τηλέφωνο 2594 022 888.
10: Orange 88,3 Καβάλα.

0: Σκούπα Εσπρέσο & Κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, προφήματα. Σκούπα Εσπρέσο & Κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781.
1: Orange 88,3.

0: Orange 88,3. Το χρώμα της ζωής σου.
1: Η ομορφιά εξελίσσεται. Londessa Golden Rose. Στόχος της, η ανάδειξη της πιο όμορφης εκδοχής του εαυτού σου. Μεγάλη ποικιλία ειδών μακιγιάζ, μανικιούρ πετικιούρ, εξοπλισμών και αξεσουάρ κομμωτηρίων, κέντρων αισθητικής και σπα σε ασυναγώνιστες τιμές. Londessa Golden Rose. Η ιδανικότερη επιλογή για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε στην Ηλέως 3 και Ομονίας 73 στην Καβάλα. Londessa Golden Rose. Ομορφιά που εξελίσσεται μαζί μας.
2: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε, όποιο αλυσοπρίωνα και αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα Steel που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
3: Δύναμη και αξιοπιστία Steel. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Καβάλας, Μιχαηλίδης Μιχαήλ. Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-247-678 και online στο michaelidis.gr και στο κέντρο της Καβάλας, Φιλικής Εταιρείας 7.
4: Κοιμή, φουτού και αφιστή και ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
5: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
4: Άμπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
5: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
6: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
7: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
6: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
8: Δώσαμε ραντεβού στο Απλά Coffee and Market Land. Κοιτάξαμε τη λίστα και αρχίσαμε τα ψώνια. Σαμπουάν, απορρυπαντικά, λαχανικά, φρούτα, γαλακτοκομικά. Πολλές επιλογές, χαμηλές τιμές. Και μετά τα ψώνια, πήραμε και ένα καφεδάκι για το δρόμο. Απλά Coffee and Market Land. Δημοκρίτου 25, Αγία Παρασκευή, Καβάλα. Τα πάντα και στην πόρτα σου, έτσι απλά. Με ένα τηλεφώνημα στο 2510-244-907.
9: Επιχειρήσεις που γράφουν ιστορία. Είναι θέμα επιγραφής. Επιγραφές Alpha Voyage. Γιατί θέλεις να φαίνεσαι. Επιγραφές Alpha Voyage. Υψηλής ποιότητας μεταλλικές, φωτεινές, αυτοκόλλητα σε αυτοκίνητα και παντός είδους επιγραφές. Με τη χρήση των πιο σύγχρονων μηχανημάτων. Με εμπειρία για αποτελέσματα που φαίνονται από μακριά. Επιγραφές Alpha Voyage. Στη Νέα Καρβάλη. Επιγραφής. Η καλύτερη.
10: Έχεις επιχείρηση? Επικοινώνησε με το αγαπημένο σου ραδιόφωνο στο 2510-838-922 και ενημερώσου για τα οικονομικά μας διαφημιστικά πακέτα. Orange 88,3 και δώσε άλλον αέρα στην επιχείρησή σου.
0: Η πόλη σου, η παρέα σου, ο σταθμός σου. Orange 88,3. Καβάλα.
10: Orange 88,3. Μιλάμε για μεγάλο κόλλημα. Orange 88,3. Μεγάλο κόλλημα.

0: Orange 88,3. Η μουσική στα πάνω της. Η ώρα είναι 7.
1: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μια εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί.
2: Citroën, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σας. Οδηγώ τον έως σε 5 Aircross και τα καθίσματα μου κάνουν μασάζ. Σαν να είμαι σε γαλλικό σπα. Πείτε μου κάτι. Ονειρεύομαι.
2: Όχι κύριε, δεν ονειρεύεστε. Απολαμβάνετε τα καθίσματα Advanced Comfort του νέου σας Citroën.
3: Α, ευχαριστώ.
4: Αχ, ο πέμπτος σήμερα. Νέο Citroën σε 5 Aircross. Το όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Διαθέσιμο σε εκδόσεις Hybrid, Plug-in Hybrid και αμυγός ηλεκτρικό. Με αυτονομία έως 678 χιλιόμετρα. Αποκτήστε το σήμερα με το πρόγραμμα απόστηρησης Citroën.
5: Citroën Anko. 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα.
6: Mercedes S-Class. Dom Perignon 1995. Louis Vuitton, Kipal.
7: Αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί δεν κυκλοφορούν Εβραίοι στη χώρα μας?
6: Τα δεδομένα άλλαξαν, οι ευκαιρίες όχι. Οι σκισμένες συσκευασίες, τα προϊόντα βιτρίνας, οι ελαφρώς γρατζουνισμένες συσκευές γίνονται ευκαιρίες για εκπτώσεις έως 60% που θα βρείτε μόνο στο νοικοκυρά outlet.
7: Κορυφαία μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών με γερμανικές προδιαγραφές και εγγύηση κατασκευαστή γίνονται πραγματικές ευκαιρίες.
6: Και δεν σταματάμε εδώ. Άμεση παράδοση, σέρβις, ανταλλακτικά και φυσικά εγγύηση.
7: Τελικά, είναι πολλοί οι λόγοι που προτιμώ τον νοικοκυρά outlet.
6: 4ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521 107 113.
7: Ηλεκτρικές συσκευές νοικοκυρά outlet. Outlet με άμεσο κέρδος.
6: Νοικοκυρά outlet. Τώρα και νέο κατάστημα στην Καβάλα, Ερυθρού Σταυρού 34. Τηλέφωνο 2510 838 505.

0: μάρκετ Γουντζίδης. Ψωνίζεις, κερδίζεις.
1: Κέντρο Ξένων Γλωσσών I Love English. Υψηλά ποσοστά επιτυχίας σε εξετάσεις. Γρήγορη απόκτηση πτυχίου. Ολιγομελή τμήματα. Ενημέρωση για την πρόοδο των μαθητών. Τακτικά τεστ αξιολόγησης μαθητών. Δωρεάν ενισχυτικά μαθήματα πριν τις εξετάσεις. Προετοιμασία για το ειδικό μάθημα των Πανελληνίων. Προετοιμασία φοιτητών για μεταπτυχιακές σπουδές σε ξένα πανεπιστήμια. Και επειδή ποτέ δεν είναι αργά για μάθηση, ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων όλων των επιπέδων. Έμπειροι καθηγητές, απόφοιτοι της Αγγλικής Φιλολογίας, χρησιμοποιούν σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας με διαδραστικούς πίνακες. Δωρεάν η τάξη Pre-Junior. Οι εγγραφές άρχισαν. Καθημερινά 9 με 12.30 το πρωί και 6 με 8.30 το απόγευμα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών I Love English. Διεύθυνση σπουδών Θόμη Γαβριλίδου. Σερδάρογλου 17, απέναντι από το σχολείο Ποταμουδίων. Τηλέφωνο 2510-220-322. 30 χρόνια εμπειρία, 30 χρόνια επιτυχία.
2: Η Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας είναι εδώ για κάθε ανάγκη των αγαπημένων μας κατοικιδίων. Στην κλινική λειτουργούν 3 εξεταστήρια και 4 νοσηλευτήρια ξεχωριστά για σκύλους και γάτες, ώστε να εξασφαλίζουν ηρεμία, ασφάλεια και σωστή φροντίδα. Η κλινική καλύπτει όλων των ειδών τα περιστατικά. Από παθολογικά, μικροβιολογικές αναλύσεις, υπερήχους, ακτινογραφίες, ενδοσκοπήσεις μέχρι οδοντιατρικές και χειρουργικές επεμβάσεις. Παράλληλα, η κλινική καλύπτει επίγοντα περιστατικά όποτε χρειαστεί. Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας. Η μοναδική κτηνιατρική κλινική σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ερυθρού Σταυρού 58 έναντι του Πάρκου Φαλήρου στην Καβάλα. Τηλέφωνο 251-251-1022.
3: Orange 88,3. Το χρώμα της μουσικής σου. Ό,τι σου αρέσει, παίζει εδώ. Orange 88,3. Καβάλα.

0: Καλημέρα, κύριε Ντίνο.
1: 1953. Ένα μικρό ζαχαροπλαστείο ανοίγει στη Δράμα. Ο κόσμος το γνωρίζει και το εμπιστεύεται.
2: Από τότε μέχρι σήμερα, μετρώντας πάνω από 70 χρόνια γλυκιάς παρουσίας, η τρίτη γενιά συνεχίζει να εξελίσσει, να καινοτομεί και να δημιουργεί γεύσεις υψηλής, μοντέρνα ζαχαροπλαστικής με γαλλικές νότες.
1: Τι είναι αυτό όμως που μας κάνει μοναδικούς? Δεν είναι μόνο η εξαιρετική ποιότητα, ούτε οι άνθρωποι μας που εξυπηρετούν πάντα με χαμόγελο. Δεν είναι ούτε η διαρκής αναζήτηση σε νέα μονοπάτια γεύσης. Είναι όλα αυτά μαζί που μας κάνουν να γεμίζουμε με απόλαυση την κάθε σας στιγμή.
2: Γιατί για εμάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς που χρόνια τώρα μας επιλέγετε και μας εμπιστεύεστε. Ζαχαροπλαστεία Ντίνος.
1: Καβάλα, Δράμα, Κομοτηνή. Ζαχαροπλαστεία Ντίνος. Εξελίσσουμε την ζαχαροπλαστική.
3: Orange 88,3.

0: Orange 88,3. Το χρώμα της μουσικής σου.
1: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Cherry Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Cherry Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
2: Ζουμερή, πλούσια, νόστιμη.
0: Φίνα και με φρέσκα εκλεκτά υλικά.
2: Εσύ πώς φαντάζεσαι την πίτσα σου? Pizza Humble. Η πίτσα όπως ακριβώς τη θέλεις. Στον Αμυγδαλεώνα.
0: Pizza Humble. Αλλά και μακαρονάδες, κρέπες, μπέργκερς, κλαμπ σάντουιτς, σαλάτες. Ανοιχτά καθημερινά από τις 6 το απόγευμα. Δείτε το μενού και τις προσφορές μας στο www.pizzahumble.gr. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε και στο 2510-392-456.
2: Pizza Humble στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Αληθινή απόλαυση.
3: Ατάκες του τύπου «Πού πας ρε φίλε, φλάς δεν έχει το αυτοκίνητο, νύχτα το πήρες το δίπλωμα». Ακούς συχνά στο δρόμο. Όχι όμως από δικούς μας οδηγούς και όχι για δικούς μας οδηγούς. Σχολείο Οδηγών Κυριακού Αθανάσιος. Μαθήματα οδήγησης με επαγγελματισμό, διπλώματα αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, αλλά και επαγγελματικά διπλώματα σε ανταγωνιστικές τιμές. Σχολείο Οδηγών Κυριακού Αθανάσιος. Αναλαμβάνουμε και ανανεώσεις διπλωμάτων, μεταβιβάσεις αυτοκινήτων και κάθε είδους αυτοκινητιστική διεκπαιρέωση. Σχολείο Οδηγών Κυριακού Αθανάσιος. Ο σωστός δάσκαλος με τους καλύτερους μαθητές. Αριστοτέλους 6 Καβάλα, περιοχή Αγιώργη, έναντι κλειστού πάρκινγκ δημοτικής αγοράς. Τηλέφωνο 2510 227 686.
4: Σχολείο Οδηγών Κυριακού Αθανάσιος. Τώρα θα μας βρείτε και στο υποκατάστημά μας στη Νέα Πέραμο, 28 Οκτωβρίου 31.
5: Ένας κόσμος γεμάτος ιδέες και γνώση για μαθητές και επαγγελματίες ανοίγεται στον Κύβο για τη νέα χρονιά. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Ανακαλύψτε ένα πλήθος επιλογών σε τσάντες και σχολικά, ξενόγλωσσα, φροντιστηριακά, αλλά και λογοτεχνικά βιβλία για τους λάτρεις του βιβλίου, τους μαθητές και τους επαγγελματίες. Φωτοαντίγραφα, μελάνια, είδη σχεδίου και είδη οργάνωσης γραφείου. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Βενιζέλου 41, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510 22 57, 43.
0: Orange 88,3.

0: την πρώτη γουλιά, κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, ροφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
1: Orange 88,3. Καβάλα.

0: το πρωί μέχρι το άλλο πρωί, η παρέα σου κάθε στιγμή. Orange 88,3.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Θέλεις ποιότητα και χαμηλές τιμές σε σχολικά είδη. Βιβλιοχαρτοπολείο Χαρτόπολης. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά είδη, χαρτικά, είδη γραφείου, δώρα και τσάντες. Βιβλιοχαρτοπολείο Χαρτόπολης. Και για βιβλία ελληνόγλωσσα, ξενόγλωσσα, φροντιστηριακά και παιδικά. Ακόμα φωτοτυπίες και ψηφιακές εκτυπώσεις. Βιβλιοχαρτοπολείο Χαρτόπολης. Βενιζέλου 8, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-2299-59.
3: Χαρτόπολης. Από τις 11 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, 15% έκπτωση σε όλα τα σχολικά και χαρτικά και 10% έκπτωση στα ξενόγλωσσα και βοηθήματα.
4: Το αυτοκίνητό σου δεν χρειάζεται αλλαγή. Χρειάζεται Τσίλικο Cars.
5: Στις κρινίδες Καβάλας, η φροντίδα του οχήματός σου αποκτά άλλη αξία.
4: Υπηρεσίες πλυντηρίου. Από απλό εσωτερικό και εξωτερικό πλύσιμο μέχρι βιολογικό καθαρισμό, αποβακτηρίωση, γυάλισμα φαναριών, αλυφές επαναφοράς χρώματος και κερί προστασίας.
5: Εμπορία αυτοκινήτων. Ψάχνεις το επόμενο όχημά σου? Επίλεξε μέσα από ελεγμένα αυτοκίνητα με δυνατότητα ανταλλαγής, αγοράς ή μεσολάβησης.
4: Αξεσουάρ. Βρες τα κορυφαία προϊόντα περιποίησης για το αυτοκίνητό σου.
5: Με έμπειρο προσωπικό, επαγγελματικό εξοπλισμό και εγγύηση ποιότητας.
4: Τσίλικο Cars. Θα μας βρεις στις κρινίδες Καβάλας στο φανάρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-6370-40.
5: Τσίλικο Cars. Δώστε αξία στο αυτοκίνητό σας.
1: Orange 88,3 Καβάλα.

0: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Espresso en Colatio, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
1: Κάθε μέρα, όλη μέρα. Orange 88,3.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε την πόλη σου. Orange 88,3. Καβάλα.
1: Χρόνια πολλά! Να τα 1065 ρίσεις!
2: Α, για σένα λέγαμε τώρα. 1065 χρόνια θα ζήσεις.
1: Αχ, είχα πολλές δουλειές σήμερα. 1065 κομμάτια έγινα.
2: Παιδιά, βάλτε ζώνη. Σας το έχω πει 1065 φορές.
3: Τώρα σπάς το φράγμα των χιλίων. Γιατί ήρθε το MGHS Super Plug-in Hybrid που σου δίνει έως 1065 χιλιόμετρα συνδυαστική αυτονομία με μία μόνο φόρτιση. Με πανίσχυρους κινητήρες, αυτόματο κυβότιο, μηδενικό εταιρικό φόρο χρήσης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Από 36.700 ευρώ με 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Ανακάλυψε το MGHS Super Plug-in Hybrid στο επίσημο δίκτυο MG. MG. Always get more. Anko Karepe. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο εθνικής οδού Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-326292.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Έχεις επιχείρηση? Επικοινώνησε με το αγαπημένο σου ραδιόφωνο στο 2510-838-922 και ενημερώσου για τα οικονομικά μας διαφημιστικά πακέτα. Orange 88,3 και δώσε άλλον αέρα στην επιχείρησή σου.
0: Ανέβασε την ένταση και άκου. Orange 88,3.
6: I pull up, like, how you pull up, baby? How you pull up? How you pull up? I pull up,
7: set for the kitchen.

0: την πρώτη γουλιά, κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, ροφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
1: Βάλε το πορτοκαλί στη ζωή σου. Orange 88,3 Καβάλα. Το χρώμα της μουσικής σου.
2: Atención chimoso. El que quiera perder su tiempo que me aconseje. Que estoy en romo pero feo.

0: Καβάλα.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Ένας κόσμος γεμάτος ιδέες και γνώση για μαθητές και επαγγελματίες ανοίγεται στον Κύβο για τη νέα χρονιά. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Ανακαλύψτε ένα πλήθος επιλογών σε τσάντες και σχολικά, ξενόγλωσσα, φροντιστηριακά, αλλά και λογοτεχνικά βιβλία για τους λάτρεις του βιβλίου, τους μαθητές και τους επαγγελματίες. Φωτοαντίγραφα, μελάνια, είδη σχεδίου και είδη οργάνωσης γραφείου. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Βενιζέλου 41, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-2257-43.
0: Orange 88,3. Καβάλα.
1: Orange 88,3. Καβάλα.

0: Καλημέρα, κύριε Ντίνο.
1: 1953. Ένα μικρό ζαχαροπλαστείο ανοίγει στη Δράμα. Ο κόσμος το γνωρίζει και το εμπιστεύεται.
2: Από τότε μέχρι σήμερα, μετρώντας πάνω από 70 χρόνια γλυκιάς παρουσίας, η τρίτη γενιά συνεχίζει να εξελίσσει, να καινοτομεί και να δημιουργεί γεύσεις υψηλής, μοντέρνα ζαχαροπλαστικής με γαλλικές νότες.
1: Τι είναι αυτό όμως που μας κάνει μοναδικούς? Δεν είναι μόνο η εξαιρετική ποιότητα, ούτε οι άνθρωποι μας που εξυπηρετούν πάντα με χαμόγελο. Δεν είναι ούτε η διαρκής αναζήτηση σε νέα μονοπάτια γεύσης. Είναι όλα αυτά μαζί που μας κάνουν να γεμίζουμε με απόλαυση την κάθε σας στιγμή.
2: Γιατί για εμάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς που χρόνια τώρα μας επιλέγετε και μας εμπιστεύεστε. Ζαχαροπλαστεία Ντίνος.
1: Καβάλα, Δράμα, Κομωτινή. Ζαχαροπλαστεία Ντίνος. Εξελίσσουμε την ζαχαροπλαστική.
3: Κάθε μέρα, όλη μέρα. Orange 88,3.
4: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Ανέβασε την ένταση και χόρεψε μαζί του. Orange 88,3. Καβάλα.
1: Θέλεις ποιότητα και χαμηλές τιμές σε σχολικά είδη. Βιβλιοχαρτοπολείο Χαρτόπολης. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά είδη, χαρτικά, είδη γραφείου, δώρα και τσάντες. Βιβλιοχαρτοπολείο Χαρτόπολης. Και για βιβλία ελληνόγλωσσα, ξενόγλωσσα, φροντιστηριακά και παιδικά. Ακόμα φωτοτυπίες και ψηφιακές εκτυπώσεις. Βιβλιοχαρτοπολείο Χαρτόπολης. Βενιζέλου 8, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-229959.
2: Χαρτόπολης. Από τις 11 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, 15% έκπτωση σε όλα τα σχολικά και χαρτικά και 10% έκπτωση στα ξενόγλωσσα και βοηθήματα.
3: Ζουμερή, πλούσια, νόστιμη.
4: Φίνα και με φρέσκα εκλεκτά υλικά.
5: Εσύ πώς φαντάζεσαι την πίτσα σου? Pizza Humble. Η πίτσα όπως ακριβώς τη θέλεις. Στον Αμυγδαλεώνα.
6: Πίτσα Χάμπο. Αλλά και μακαρονάδες, κρέπες, μπέργκερς, κλαμπ σάντουιτς, σαλάτες. Ανοιχτά καθημερινά από τις 6 το απόγευμα. Δείτε το μενού και τις προσφορές μας στο www.pizzahumbo.gr. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε και στο 2510-392-456.
5: Πίτσα Χάμπο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Αληθινή απόλαυση.
7: Επιχειρήσεις που γράφουν ιστορία. Είναι θέμα επιγραφής. Επιγραφές Αλφα Βοιατζή. Γιατί θέλεις να φαίνεσαι. Επιγραφές Αλφα Βοιατζή. Υψηλής ποιότητας μεταλλικές, φωτεινές, αυτοκόλλητα σε αυτοκίνητα και παντός είδους επιγραφές. Με τη χρήση των πιο σύγχρονων μηχανημάτων. Με εμπειρία για αποτελέσματα που φαίνονται από μακριά. Επιγραφές Αλφα Βοιατζή. Στη Νέα Καρβάλη. Επιγραφής. Η καλύτερη.
0: Orange 88,3. Καβάλα. Check it to 10.

πάντα υπάρχει ένας λόγος για να ακούς Orange 88,3. Yeah, we gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall.

0: Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
1: Orange 88,3.

0: Orange 88,3. Το χρώμα της ζωής σου.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Η ομορφιά εξελίσσεται. Londessa Golden Rose. Στόχος της, η ανάδειξη της πιο όμορφης εκδοχής του εαυτού σου. Μεγάλη ποικιλία ειδών μακιγιάζ, μανικιούρ, πετικιούρ, εξοπλισμών και αξεσουάρ κομμωτηρίων, κέντρων αισθητικής και σπα σε ασυναγώνιστες τιμές. Londessa Golden Rose. Η ιδανικότερη επιλογή για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε στην Ηλέως 3 και Ομονίας 73 στην Καβάλα. Londessa Golden Rose. Ομορφιά που εξελίσσεται μαζί μας.
3: Κούπα Espresso & Colatio. Η καλύτερη αφορμή για να ξεκινήσεις τη μέρα σου. Κάνε στάση για καφέ.

0: Orange 88,3. Το χρώμα της μουσικής σου.
1: Είτε έχει κωμωδία, είτε αρχαίο δράμα, είτε είναι μεγάλος θείασος, είτε μικρός, είτε έχει παράσταση, είτε δεν έχει, η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ Προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ Προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510-516-090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
0: Orange 8,

0: και στην περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.
1: 88,3 Orange.

0: Ανέβασε την ένταση και χόρεψε μαζί του. Orange 88,3. Καβάλα.
1: Η ώρα είναι 12.
0: Orange 88,3. Το χρώμα της ζωής σου. Η πόλη σου. Η παρέα σου. Ο σταθμός σου. Orange 88,3. Καβάλα.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Είστε online. Ακούστε μας ζωντανά. www.orange883.gr.

Η πόλη σου, η παρέα σου, ο σταθμός σου. Orange 88,3. Καβάλα. Express, I feel towards our break.